από τους Στέφανι Ντουστράκ μετσοσοπράνο, Βέρνα Ρίχτερ τενόρος, Έντουιν Κρόσλι Μέρσερ βαρύτονος, Νίκολας Τέστερ μπασοβαρύτονος, από την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας και από την Χοροδία της Ραδιοφωνίας της Γαλλίας, με δίδυ τον Εμμανουέλ Κρυβίν, ακούσαμε το ορατόριο των Χριστουγέννων «Η παιδική ηλικία του Χριστού, L'enfance du Christ» του Εκτόρ Μπερλιόζ. Συνεχίζουμε με τον Γιώζεφ Χάιντν, 1732-1809, αυστριακός συνθέτης, από τους σημαντικότερους της κλασικής εποχής της μουσικής, και ακούμε το κονσέρτο του για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα. Τα μέρη Moderato, Adagio, Allegro, Molto, και το κονσέρτο ακούμε από τον Στίβεν Ισερλίς βιολοντσέλο και την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Ολλανδίας. Διευθύνει ο Ζαν Φουρνέ.

από το Steven Isserlis βιολοντσέλο και την ορχήστρα δωματίου της ραδιοφωνίας της Ολλανδίας με δίευτη τον Ζαν Φούρνε, ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν. Το νοκτούρνο μας αυτή τη φορά συνεχίζεται με τον Τσέχο συνθέτη της ρομαντικής περίοδου, τον Αντωνίν Τβόρζακ, 1841-1904. Ο Αντωνίν Τβόρζακ χρησιμοποίησε στο έργο του κυρίως τις μελωδίες της Μοραβίας και της γενέτειράς του της Βοημίας. Ακούμε τη Συμφωνία του ρυθμό 7 σε Ρε Ελάσσονα, έργο 70, πρώτη παρουσίαση στο Λονδίνο το 1885. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Τόμας Ζόντεργκαρντ.

από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας με διευθύντον Τόμας Ζόντεργκαρτ ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 7 σε Ρε Ελάσσονα έργο 70 του Αντωνίν Τβόρζακ. Ακολουθεί ο Πολωνός συνθέτης Φρεντρίκ Σοπέν 1810-1849, ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του. Έγραψε έναν μεγάλο αριθμό πρελουδίων για πιάνο, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο των 24 πρελουδίων έργο 28. Τα 24 πρελούδια λοιπόν έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν ακούμε από τον Γάλλο πιανίστα David Caddus ή David Caddus.

Από τον David E. David Kadus, τον Γάλλο πιανίστα, ακούσαμε τα 24 πρελούδια, έργο 28 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί ο Γερμανός συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας Λουί Σπορ, 1784-1859, και ακούμε το έργο του «Φαντασία και παραλλαγές» πάνω σε ένα θέμα του Ντάνση, «Σε εσύ υφεσιμίζωνα», έργο 81. Το έργο ακούμε σε μια μεταγραφή για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων και θα το ακούσουμε από τον Γιώζε Κοτάρ κλαρινέτο και το κουαρτέτο εγχόρδων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σλοβενίας.

από τον Γιώζε Κοτάρ κλαρινέτο και το κουαρτέτο εγχόρθων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σλοβενίας, ακούσαμε τη φαντασία και τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Ντάνσι σε σύφεση μίζωνα, έργο 81 του Λουί Σπορ, σε μια μεταγραφή για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρθων. Ακολουθεί ο Αμερικανός συνθέτης και αρπίστας Τζον Βι Εσκόζα, 1928-1991, και ακούμε το έργο του «Τρεις χοροί για δύο άρπες». Άρπες, Τζούλια Σο και Νόρα Μπουμάνης.

Τους τρεις χορούς για δύο άρπες του Αμερικανού συνθέτη John B. Escoza ακούσαμε από τις Julia Shaw και Nora Boumanis. Και τώρα ακολουθεί ο Άγγλος συνθέτης και οργανίστας της εποχής του Μπαρόκ, Henry Purcell, 1659-1695, και ακούμε Σακόν σε Σολ Ελάσσονα, έργο του 1680 περίπου, και το ακούμε από τα μέλη του κουαρτέτου Ψόφος.

Από τα μέλη του κουαρτέτου Ψόφος ακούσαμε τη Σακόν σε σόλε λάσονα του Henry Purcell, του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής του Μπαρόκ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας νοτούρνου. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Γεια σας.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με ένα κουαρτέτο. Το Πληγέλε Quartet Köln θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Ernst Wilhelm Wolff String Quartet σε ντομίζωνα, κουαρτέτο. Τα μέρη, πρώτο αλεγκρέτο, δεύτερο λάργο και τρίτο πρέστο.

Carl Friedrich Abel, σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε λαμίζωνα WKO 148. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Ερμηνεύουν Έλινορ Φρέι και Λορέντζο Γκιέλμι.

George Schumann. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Passione, από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε φαελάσσονα. Ο Dietrich Kramer συνεργάζεται καλλιτεχνικά με το Münchener Klavier Trio, Michael Arlt στο βιολί, Gerhard Zank στο τσέλο και Donald Sulzen στο πιάνο.

σύμφωνη νούμερο 4 σε μη ελάσσονα όπως 98, Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro non troppo. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Modest Mussorgsky, Memories of a Promenade 2. Παίζει η Olga Sepps. Ακούστε και αυτή την minimal εκδοχή.

Egmont Overture Opus 84, Ludwig van Beethoven. Παίζει η Berliner Philharmoniker και διευθύνει ο Claudio Abbado.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής που είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού ξανά τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμετωπεί με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης, εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των Αλιαίων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του. Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλωτικά στα ανοιχτά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους αλιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώσεις στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
1: Ο καιρός.
2: Στην Μπουρίνια και Βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο μεσημέα Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Κοντά στα 71 δολάρια κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά αναλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, αν μας ακούτε από τα FM. Αν μας ακούτε από το διαδίκτυο, κατά πάσα πιθανότητα είστε συντονισμένοι στο earthnews.gr, όπου εκεί στην κατηγορία Περιφέρεια, στο κομματάκι που λέει Πύργος, ΕΡΤ Πύργου, μπορείτε να ακούτε live μέσα από το ΕΡΤ ECO το πρόγραμμα μας. Αυτοί που βρίσκεστε κυρίως μακριά, αλλά μπορεί να βρίσκεστε στην εργασία σας ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, Σταμάτης Καραγκούνης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μπάμπης Πλάγος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, που συμβαίνει εδώ και πολλές, πάρα πολλές Παρασκευές τα τελευταία χρόνια. Χθες δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε μαζί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, γιατί τα λέμε και τις Πέμπτες πλέον. Αλλά σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ στις επάλξεις. Να ξεκινήσω το ρεπορτάζ το σημερινό, πώς να το ξεκινήσω, όσον αφορά τις ειδήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, της επικαιρότητας δηλαδή. Η πιο σημαντική που εντοπίζουμε είναι αυτή στο χωριό του Κατσαρού, όπου είχαμε μια φωτιά σε μια μονοκατοικία τα ξημερώματα και δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, είχαμε πολύ σοβαρές ζημίες. Δεν κινδύνεψαν, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό ευτυχώς, αλλά είχαμε πολύ σοβαρές ζημίες στη μονοκατοικία σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε σημείο να αυτή να μην μπορεί πλέον να μείνει άνθρωπος μέσα. Να ευχηθούμε στους ανθρώπους που ζούσαν εκεί καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να μπορέσουν να τα φέρνουν σε βόλτα. Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, τα υπόλοιπα όλα φτιάχνονται. Ωραία να τα λες άμα δεν είσαι το θύμα μιας τέτοιας υπόθεσης, αλλά τι άλλο μπορούμε και εμείς να πούμε από το μικρόφωνο, πέραν του να ευχηθούμε και να προσδοκούμε στο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να στηριχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με ανάλογο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, όσον αφορά τα θέματα επικαιρότητας, αυτό είναι το πιο σημαντικό, το οποίο αλλιεύουμε από την ειδησιογραφία την χθεσινοβραδινή των τελευταίων ωρών. Φυσικά το βασικό θέμα είναι πιο άλλο. Βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, βγήκαν η μοριοδότηση, πόσα μόρια πήγε ο καθένας, θα δούμε και τις σχολές και θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να ευχηθώ, να το πω λίγο διαφορετικά. Βλέπουμε μηνύματα, θα έρθουν και πολλά άλλα κατά τη διάρκεια της ημέρας και των επόμενων ωρών και ημερών για τα συγχαρητήρια προς τους επιτυχόντες και τα αγόρια και τα κορίτσια που επέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ θέλω να ευχηθώ, δύναμη, πίστη, αφοσίωση και όλα τα υπόλοιπα. Να ευχηθώ εκτός από αυτά καλή επιτυχία στο μέλλον και καλή πρόοδο στο μέλλον τους σε όσα παιδιά προσπάθησαν. Όχι σε όσα παιδιά μόνο επέτυχαν, γιατί και αυτά προσπάθησαν, αλλά σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν. Και ιδιαίτερα θέλω να πω καλή πρόοδο και καλή επιτυχία σε ό,τι επιδιώξουν από εδώ και πέρα, σε όσα παιδιά προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να περάσουν. Και σε όσα παιδιά προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να περάσουν στη σχολή, ας πούμε, της επιλογής τους, αλλά σε κάποια άλλη. Στην πρωταρχική επιλογή που είχαν. Να τους πω ότι δεν τελείωσαν. Δεν θα ευχηθώ καλή πρόοδο στα παιδιά που ήθελαν να γίνουν viral στις τηλεοράσεις, είτε τοπικές είτε πανελλαδικές, περιμένοντας τις κάμερες έξω από τα σχολικά κτίρια και λέγοντας «έλα μωρέ, ούφου τώρα» κτλ. Τα γνωστά. Για να πέσει γέλιο στην τηλεόραση για 1-2 μέρες, ας πούμε. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, αναφέρομαι σε αυτούς που προσπάθησαν πραγματικά με όσες δυνάμεις είχαν και είτε δεν πέτυχαν να περάσουν σε κάποια σχολή, είτε δεν πέτυχαν να περάσουν στη σχολή που ήθελαν εξ αρχής

καταφέρουν να πάνε σε μια σχολή υποδέστερη εντός εισαγωγικών, σε κάτι άλλο που δεν ήθελαν εννοώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή πρόοδο και το καλύτερο μέλλον να έχουν, εύχομαι στα παιδιά αυτά πρώτα απ' όλα. Στα παιδιά που επέτυχαν εύχονται όλοι, που πέρασαν εκεί που ήθελαν και πήραν πολύ ψηλή μοριοδότηση και κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουν εκεί που θέλουν. Εγώ σε αυτά τα παιδιά θέλω να ευχηθώ. Και δεν τελείωσε εδώ η ζωή, δεν τελείωσε εδώ το μέλλον. Ήταν μια δοκιμασία την οποία έφεραν εις πέρας, ακόμα και αν δεν πήραν καλό βαθμό, δεν πειράζει. Μπορούν να ξαναδώσουν πανελλαδικές, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία την πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα. Μπορούν να σπουδάσουν κάπου αλλού, είτε σε δημόσιο ίδρυμα, είτε σε ιδιωτικό ή όπου αλλού θέλουν. Μπορούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα, σε κάπου αλλού. Μπορούν να ξαναδώσουν, όπως είπα και πριν, το επαναλαμβάνω. Αν θέλουν πανελλαδικές, αν επιθυμούν, αν θέλουν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Όπως και να έχει, η ζωή ούτε άρχισε, ούτε τελείωσε, ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις. Και αφού προσπάθησαν, αυτό αρκεί. Αυτό αρκεί για να τα έχουν καλά με τη συνείδησή τους και αυτό αρκεί για να έχουν μπροστά τους το μέλλον, να έχουν μπροστά τους πράγματα να κάνουν, να προσπαθήσουν, να τα καταφέρουν και θα τα καταφέρουν. Κανένας καλός δεν χάνεται. Κανένας. Η προσπάθεια μετράει πάνω απ' όλα. Και σας είπα, δεν λέω συγχαρητήρια μόνο στα παιδιά που περνούν κάπου που, από ό,τι βλέπουν μέχρι στιγμής, περνούν κάπου που θέλουν κτλ. Και με σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν και γράψανε πολύ ψηλούς βαθμούς κτλ. Σε εσάς καλά μου παιδιά, σας εύχονται όλοι, συγχαρητήρια. Σας λένε όλοι μάλλον συγχαρητήρια. Εγώ μαζί με εσάς λέω συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν ανεξαρτήτως βαθμού, ανεξαρτήτως μορίων, ανεξαρτήτως του ενός και του άλλου. Η προσπάθεια θα δικαιωθεί στο μέλλον, όπως και να έχει, να είναι σίγουρα αυτά τα παιδιά, να μην το βάζουν κάτω και να συνεχίσουν να προσπαθούν. Παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα, πολλά από αυτά και το γνωρίζω και προσωπικά, να έχουν ας πούμε ένα ατομικό φροντιστήριο, ιδιωτικό φροντιστήριο, να μπορέσουν να γνωρίζουν όλη την ύλη, μέσα από την παιδεία όπως έχει διαμορφωθεί με την υποστελέχωση, δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες δυνάμεις, αλλά προσπάθησαν. Αυτά παιδιά ή πήγαν φροντιστήριο ή μπορούσαν να το κάνουν, αλλά δεν τα κατάφεραν εκεί που ήταν. Δεν πειράζει, προσπάθησαν. Μπράβο σε όλα τα παιδιά λοιπόν που προσπάθησαν. Ανεξαρτήτως βαθμού, ανεξαρτήτως μορίων, ανεξαρτήτως επιτυχίας στα χαρτιά κτλ. Αυτό. Σαν εισαγωγή της εκπομπής και με βάση και την επικαιρότητα αυτή. Εδώ είναι μια εκπομπή η οποία όμως δεν ασχολείται μόνο με την επικαιρότητα, δεν ασχολείται μόνο με τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, αλλά γυρνάμε και πίσω και βλέπουμε και θέματα που έχουν περάσει ίσως και αρκετές ημέρες και εβδομάδες, αν θέλετε, και μήνες και χρόνια, και επανερχόμαστε με σχολιασμό αρκετές φορές κοινωνικοπολιτικό, προσπαθώντας να μην σας κουράζουμε κάθε φορά. Και θα το κάνουμε αυτό και σήμερα, γιατί θα έχουμε μέσα στο πλάνο της εκπομπής μας και συζητήσεις πάνω σε πράγματα που είναι να γίνουν και έχουν γίνει και να δούμε τις εξελίξεις πάνω σε αυτά και ευχάριστα και πιο δυσάρεστα. Και θα προσπαθήσουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να ενημερώσουμε και όπως θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά μέσα από τα δελτία τύπου ή τις ενημερώσεις που έχουν καταφτάσει στο marino.erd@gmail.com, στο προσωπικό μου δημοσιογραφικό email, να δούμε και από εκεί κάποιες ενημερώσεις για το τι γίνεται, τι λαμβάνει η χώρα στο όνομά μας τις επόμενες μέρες, κυρίως πολιτιστικού ενδιαφέροντος αυτό, προθεσμίες που ίσως να λήγουν όσον αφορά άλλα θέματα και κάποιες ειδησούλες που έτσι αλλιεύουμε, οι οποίες μπορεί να έχουν ήδη μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά δεν είναι καθόλου κακό να τις επαναφέρουμε εμείς στο προσκήνιο από τη στιγμή που και οι αρμόδιοι αυτοί, οι θύνοντες ή αυτοί που συνέταξαν το κείμενο ήθελαν να μας τις αποστείλουν, επέλεξαν και εμάς για την ενημέρωσή σας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα δεδομένα αυτής της εκπομπής που έχουν να κάνουν, αφού φορέσουμε και τα γυαλάκια της πρεσβειοποίησης μας, που έχουν να κάνουν με τα τυπικά. Ποια είναι τα τυπικά? 26 Ιουνίου σήμερα, του 2026. 26 Ιουνίου του 2026. 26 Έκτου λοιπόν, ημέρα Παρασκευή, Αγίου Μακαρίου του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα και Μακαρούλα. Δεν έχω κάποιον εγώ γνωστό ή φίλο που να έχει αυτό το όνομα. Εσείς όμως μπορεί να έχετε, να το ευχηθείτε χρόνια πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, καθώς και η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, των αυτονόητων.
Δηλαδή, είμαστε κατά στα αυτονόητα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και είναι διεθνής ημέρα και παγκόσμια ημέρα. Έτσι πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε όμως, δυστυχώς. Έχουμε ανατολή ηλίου να μειώνεται σιγά σιγά ημέρα. Είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο να κορυφώνεται στις 21 του μηνός. Σιγά σιγά πάμε προς μείωση της διάρκειας της ημέρας, ελαφρώς. Ανατολή ηλίου στις 6:04 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου 8:51 πρώτα λεπτά, όπως ενημερωνόμαστε κι εμείς. Στα του καιρού, λίγα και να τα πούμε πιο αναλυτικά, ακούσαμε τα γενικά από το δελτίο ειδήσεων λίγο πριν. Να τα πούμε πιο εξειδικευμένα για την δική μας περιοχή. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, που είμαστε και εμείς, έχει εκδώσει πρόγνωση του καιρού της Ελλάδας και της περιοχής μας συγκεκριμένα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για να το διαβάσουμε λίγο. Γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 και στα επιρροτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μία κουφόβραση, εγώ φίλες και φίλοι, τη νιώθω. Μία υγρασία κάπως και χθες το βράδυ και ζέστη. Αυτή είναι η πρόγνωση λοιπόν του καιρού για σήμερα. Το Σαββατοκύριακο τι πρόκειται να γίνει? Δεν υπάρχει εξειδικευμένη πρόγνωση για την περιοχή μας, αλλά υπάρχει γενική για την Ελλάδα. Να δούμε για αυτούς που θα εκδράμουν το Σαββατοκύριακο ή θα έρθουν εδώ προς τα κάτω. Γενικά έθριος ο καιρός το Σάββατο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια περιοτικά. Οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Υπήρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, ενώ στα περιοτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι η πρόγνωση για αύριο Σάββατο. Για όσους φίλους δεν βρίσκονται μόνο εδώ στην περιοχή, αλλά είπαμε θα εγκδράμουν κιόλας και θέλουν να δουν τι καιρό θα κάνει Σαββατοκύριακο και την Κυριακή. Γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια περιοτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Δεν τα λες και λίγα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δεν υπάρχει εξειδικευμένη πρόγνωση, όπως σας είπα, για την περιοχή μας το Σαββατοκύριακο. Σας λέω συνολικά έτσι τι πρόγνωση υπάρχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Ελλάδα ευρύτερα. Έχω μπροστά μου και τις τοπικές εφημερίδες. Λίγο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τον που επιμελείται για σήμερα και θα εκφωνήσει ο Μπάμπης Πλάγος, να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων της Ηλίας, που δεν θα μπούμε μέσα στην ύλη, να τη διαβάσουμε επακριβώς για να έχετε κι εσείς και να έχουν και οι εφημερίδες να δίνουν έτσι μία διάθεση να τις αγοράσει κάποιος για να τη διαβάσει. Να δούμε ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι για πρωτοσέλιδα. Οι επιτυχίες λοιπόν, γράφει η εφημερίδα Πατρίς, των Ηλίων υποψηφίων που διδάσκουν ότι οι νέοι μας θέλουν και μπορούν. Όνειρο ζω με βαθμό υψηλό. Πρωτικές από το Βούνεργο με δίδυμο κορυφής. Πανελλαδικές, άξια θαυμασμού στην Ηλία. Χιλιόμετρα έως την κορυφή. Τα δίδυμα της Αντραβίδας. Η επίμονη αθλήτρια. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η επένδυση στη Γαστούνη. Αδίστακτοι απατεώνες, άρπαξαν 20.000 ευρώ από ηλικιωμένοι, φωτιά σε σπίτι λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Κατσαρού. Διαβάζουμε στα πρώτα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Να περάσουμε και στην εφημερίδα Πρώτη και στο κεντρικό της θέμα, που είναι και αυτό για τις πανελλαδικές. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Φτάσει όπου δεν μπορείς, η πρώτη των πρώτων της Ηλίας. Σε άλλο θέμα, Διοικητικό Συμβούλιο Έλληδας, ολοκληρώθηκε η θητεία της Θεόνης Γεωργοπούλου. Με απόφαση Κοροβέση αναστέλλεται η λειτουργία και σφραγίζεται η μονάδα βιοαερίου, βιοενέργεια Ηλίας ΑΕ. Λοιπόν, αυτά είναι τα κεντρικά θέματα των δύο καθημερινών εφημερίδων της Ηλίας, όπως τα διαβάζουμε μέσα και από την Ερπίργου. Θα έρθει φυσικά και σε λίγο Μπάμπης Πλάγος με μια μεγαλύτερη, είναι σύντομο με το τοπικό δελτίο ειδήσεων, αλλά θα έχει περισσότερη ύλη από τη σύντομη που σας διαβάσαμε μόλις τώρα.
Επαναλαμβάνω ότι είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Βλέπουμε και πολλά νέα αν μπούμε και από το airnews.gr, με συγχωρείτε, το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα θέματα όπως έχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και που τα ακούσατε μερικά από αυτά από το δελτίο ειδήσεων. Πληκτρολογώ κιόλας γιατί μέσα σε αυτό θα επισκεφτώ κι εγώ μαζί σας την κατηγορία Περιφέρεια και την κατηγορία Πύργος. Να πω πριν επισκεφτώ ότι να έχετε ιδιαίτερα αυξημένη την προσοχή σας. Σήμερα είναι μια ζεστή ημέρα, αλλά αυτό δεν καθιστά λιγότερη την επικίνδυνοτητα του δρόμου, ιδιαίτερα της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Δεν μιλάω για το νέο αυτοκινητόδρομο, μιλάω για την Εθνική Οδό. Εκεί η κίνηση είναι επιβαρημένη. Στην Εθνική Οδό, τον αυτοκινητόδρομο, τον καινούριο, η κίνηση είναι ελάχιστη, αν και δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ευτυχώς υπάρχει το προστατευτικό στη θέα, οπότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος των τροχαίων αντιτυχημάτων με μετοπικές και πλαγιομετοπικές συγκρούσεις. Το έχουμε δει αυτό, δεν έχουμε ούτε ένα δυστύχημα μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, και μακάρι να μην έχουμε ποτέ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Αλλά υπάρχει επιβαρημένη, υπάρχει αυξημένη κίνηση στον υπόλοιπο δρόμο, στον κάμπο της Ηλίας, από τον Έρθις, από τον κάμπο ας πούμε μέχρι τον Πύργο, αλλά και βορειότερα αυτού. Μάλιστα διαβάζα και πρόσφατα διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και επαγγελματιών, ιδιαίτερα στον νομό Αχαΐας, όπου η κίνηση είναι πιο αυξημένη και από όταν είναι νωρίτερα, πριν από τον αυτοκινητόδρομο, στην Εθνική Οδό. Δεν θα την πω παλιά, γιατί παλιά είναι η παλιά Εθνική Οδός. Τέλος πάντων, ας την πω Εθνική Οδό σκέτο, αυτή που συνδέει Πάτρα με Πύργο, αυτή με τις Κορίνες, τέλος πάντων, για να συνεργιόμαστε. Υπάρχει λοιπόν αυξημένη κίνηση και πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Μα τι γιατί, πώς να μην υπάρχει τέτοια αυξημένη κίνηση όταν τα διόδια, αν δεν κάνω λάθος, σταμάτη, διόρθωσέ με αν δεν κάνω λάθος, είναι 3,60 τα πατρινά και 2,10 τα πυργιώτικα. Όταν θες να πας, καλά, όταν μιλάμε για μεγαλύτερο όχημα, είναι αυξημένα και τα διόδια. Όταν θες να πας, ας πούμε, στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή οπουδήποτε και ξέρεις ότι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο στα 77 χιλιόμετρα έχεις και λιγότερα, γιατί είναι πιο κοντινά τα διόδια, δεν είναι 70 χιλιόμετρα, λιγότερα είναι, ότι έχεις 3,60, 3,60, 7,20 και 2,10, 2,10, 4,20 και 7,20, 11,40, καλά τα είπα, 11,40. Όταν έχεις 11,40 για 60 χιλιόμετρα χρήση του δρόμου περίπου, εντάξει, δεν είναι και εύκολο στην τσέπη του καθενός. Και όταν έχεις μεγαλύτερο όχημα, δεν είναι εύκολο. Περιμέναμε την Εθνική Οδό να είναι χωρίς διόδια όταν μας την είχαν τάξει παλιά. Δυστυχώς την παραλάβαμε, ευτυχώς την παραλάβαμε. Να λέμε και την καλή κουβέντα, να μην είμαστε συνέχεια στη διαμαρτυρία για τη διαμαρτυρία. Καλώς έπραξε η κυβέρνηση και έτρεξε τις διαδικασίες και παραλάβαμε την Εθνική Οδό. Αν και ορισμένα πράγματα μας ξένησαν, όπως το μεγαλύτερο ύψος της αποζημίωσης προς τους εργολάβους για να τη φτιάξουν εντός των χρονικών ορίων. Λόγω, είπαν οι δικαιολογίες, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αύξηση της τιμής των υλικών κτλ. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τώρα, δεν μιλάμε για χιλιάρικα. Λοιπόν, πάνω από 100 εκατομμύριων ευρώ δόθηκαν εξτρά. Ναι, ωραία όλα αυτά. Ωραίος ο δρόμος, δεν διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μετά από 20 χρόνια που τον ζητάμε έγινε αυτός ο δρόμος και συνδέθηκε με το Πάτρα Κόρινθος Αθήνα. Μακάρι κάποια στιγμή να συνδεθεί και με τον άλλο δρόμο, το Μωρέα, το δρόμο που συνδέει την Τρίπολη με την Καλαμάτα. Να πάει δηλαδή Πάτρα, Πύργος, Τσακώνα και εκεί να συνδεθεί κοντά εκεί. Λοιπόν, ναι, ωραία όλα αυτά. Αλλά να δούμε και λίγο τι γίνεται στο κυκλοφοριακό στην Εθνική Οδό. Γιατί είναι αυξημένη κίνηση εκεί. Ιδιαίτερα. Γιατί επιλέγει ο κόσμος να πάει από την Εθνική Οδό όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα λόγω κόστους. Μπορεί κάποιος να ακούει την τιμή και να λέει, έλα μωρέ, 3,60 τώρα σιγά τα λεφτά. Ναι, άλλοι όμως, άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά, που υπολογίζουν και τη βενζίνη, τι θα κάνουν αυτοί. Ήθελα να κάνω και αυτό το σχόλιο. Δεν θα μπω στο AirNews στην κατηγορία Πύργος, γιατί με την πολυλογία μου και με αυτά που είδα και εγώ μια φορά το πρωί, πέρασε ο χρόνος. Να μην σας ταλαιπωρώ άλλο με την μπάσα φωνή μου. Πάμε για λίγο μουσική και επανερχόμαστε με μια συζήτηση στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγραμματός μας. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην ΕΡΤ περίπου στους 102,5 στα FM. Και πάμε μέχρι τα Καβάσιλα, βασικά πάμε μέχρι την Αντραβίδα, γιατί και ένα μπουλούκι θα ξεκινήσει να... και θα πορευθεί έως το ανοιχτό θέατρο των Καβασίλων. Το μπουλούκι είναι η ονομασία της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας της Ανδραβίδας. Βλέπετε, έχουμε πράγματα να γίνονται συνεχώς και διαρκώς στον ομό μας, από δικά μας παιδιά, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τη σκηνοθέτητα της παράστασης, αλλά και ηθοποιό, τη Δήμητρα Ζωγοπούλου. Καλημερίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δήμητρα, διάβασα, το είδα το αναρτημένο, την αφίσα της παράστασης. Να. Και πραγματικά χάρηκα πολύ που έρχεται και στο χωριό, στα Καβάσιλα, σε έναν υπέροχο χώρο όπως είναι αυτός του ανοιχτού θέατρου. Και θέλω λοιπόν, γιατί βλέπω πολλές συμμετοχές, βλέπω ότι αυτή η παράσταση συνεχίζεται ουσιαστικά, έχει ήδη παρουσιαστεί, αλλά θα έχουμε τη χαρά να τη δούμε και από κοντά στο χώρο του ανοιχτού θέατρου όσοι δεν προλάβαμε. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια, γενικά και για τον Μπουλούκι, πώς πάμε, αλλά και για την συγκεκριμένη παράσταση.
1: Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Ποινιού για τη φιλοξενία σε αυτόν, όπως είπες και εσύ, τον υπέροχο χώρο που μας δίνει τη δυνατότητα να μας γνωρίσει ο κόσμος από κοντά, μέσα σε έναν τόσο υπέροχο πραγματικά χώρο. Είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι. Στα Καβάσιλα, στο Ανοιχτό Θέατρο, ήταν ένα όνειρο που είναι πολλά χρόνια που το είχαμε σαν ομάδα, να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια στιγμή να παίξουμε. Αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κάποιων παιδιών που συμμετείχαν στην ομάδα, δεν είχαμε καταφέρει μέχρι και πρότινος. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για την ομάδα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Το Μπουλούκι μας. Το Μπουλούκι μας δημιουργήθηκε πριν 8 χρόνια περίπου, μετά από μια ανάγκη για την Αντραβίδα που είχαμε για την Ποδαράτη μας να παρουσιάσουμε κάτι. Και έτσι καθιερώθηκε, συγγνώμη. Από τότε έχουμε ανεβάσει τρία έργα, δύο φορές τον Μπακαλόγατο. Μία φορά που ανεβάσαμε πέρυσι η Παριζιάνα, συγγνώμη, και μία φέτος στην Ελληνίδα στο Χαρέμι. Το Μπουλούκι ακολουθεί πάντα, γιατί είμαστε λάτρεις του ελληνικού κινηματογράφου, τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί πιστεύουμε ότι νιώθουμε μάλλον πως έχουμε στα χέρια μας μια πολύτιμη πολιτιστική παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει σπουδαίοι Έλληνες σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και ηθοποιοί. Και με το δικό μας ταπεινό τρόπο προσπαθούμε όλο αυτό να το ζωντανέψουμε πάνω στη σκηνή.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο και ειδικά για μια περιοχή όπως είναι η περιοχή της Αντραβίδας, η οποία δεν είναι μια μεγάλη, δεν είναι μεγάλη σε πληθυσμό. Έτσι. Και είναι πολύ όμορφο να γίνουν τέτοιες προσπάθειες από εσάς, σε συνεργασία φυσικά και με παιδιά που έρχονται από γειτονικές περιοχές. Είναι πολύ ωραίο να γίνεται αυτή η προσπάθεια. Το μέλλον, τι μας επιφυλάσσει, ποια είναι τα σχέδιά σας μετά την παράσταση που θα γίνει, και θα ξαναγυρίσω σε αυτή φυσικά, μετά την παράσταση που θα γίνει, που θα ανέβει στα Καβάσιλα.
1: Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, γιατί η αγάπη του κόσμου πραγματικά ήταν ανέλπιστη, τέτοια ανταπόκριση, και όχι μόνο από τις γύρω περιοχές μας, δηλαδή από Λεχενά, Γαστούνη, Καβάσιλα. Έρχεται κόσμος που θέλει να μας δει από την Πάτρα, από τα Κρέστενα, και αυτό, όλο αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλη χαρά για εμάς, που βέβαια αυτό μας έχει δώσει περισσότερη δύναμη το ίντερνετ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίντερνετ το χρωστάμε. Χάρη.
0: Ναι, γιατί μέσα από το διαδίκτυο πλέον μπορεί να ανεβαίνουν και πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά ανεβαίνουν και πράγματα που ενημερώνουν το κοινό για τις πολιτιστικές δράσεις. Γιατί, εντάξει, και οι δυνάμεις είναι περιορισμένες από την άποψη ότι αν αυτό έπρεπε να γίνει σε διαφήμιση από αλλού μόνο και δεν υπήρχε το διαδίκτυο, τότε θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και οικονομικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί δεν είστε άνθρωποι που έχει και κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όλοι.
1: Γι' αυτό θέλω να το σημειώσω, και σε αυτό το σημείο θέλω, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, είναι ότι η ομάδα αυτή είναι καθαρά και μόνο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με μόνο σκοπό να μοιραζόμαστε με τον κόσμο χαρά, διασκέδαση και γέλιο, κάτι που το έχουμε ανάγκη όλοι μας στις μέρες μας, και προσπαθούμε πάντα να περνάμε εμείς καλά πρώτα μέσα στην ομάδα που το δημιουργούμε, για να το βγάλουμε και στον κόσμο. Δηλαδή δεν πληρωνόμαστε, δεν είμαστε που να προσπαθήσουμε.
0: Επαγγελματίες, να το βλέπετε επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αφιερώνουμε το χρόνο μας, 6 μήνες από τη ζωή μας, από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας, γιατί περνάμε και εμείς καλά.
0: Πάντως είναι γεγονός, ναι, είναι γεγονός, Δημήτρη, όμως ότι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή έχουμε σκηνικά, έχουμε φωτισμούς, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έχουν κάποιο κόστος.
1: Βέβαια,
0: θα υπάρχει είσοδος.
1: Αφήσεις, κοστούμια, να ράψουμε υφάσματα, βέβαια, βέβαια. Και όλα αυτά γι' αυτό και έχει μπει αυτό το υποτυπώδες, ας το πω, εισιτήριο, γιατί το κάνουμε και λαχιοφόρο μαζί, δηλαδή είναι λαχιοφόρος τα καταστήματα και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους επαγγελματίες. Είναι πάρα πολλοί, δεν μπορώ τώρα, μακάρι να μπορούσα να τους πω όλους, αλλά είναι πάρα πολλοί,
0: ναι, ναι,
1: που μας δίνουν ό,τι μπορούν από τις επιχειρήσεις τους και κληρώνουμε δωράκια, έπειτα, δηλαδή με κάθε πρόσκληση είναι και λαχιοφόρος. Γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε, εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα, να έχουμε εμείς χρήματα.
0: Πάντως εγώ, Δήμητρα, εγώ συμφωνώ με το να υπάρχει ένα αντίτιμο, ένα εισιτήριο. Από το να είναι,
1: δεν γινόταν αλλιώς.
0: Είναι άποψή μου, γιατί δεν μπορείς δηλαδή και να βάζεις, έχεις τόσο χρόνο που διαθέτεις, έχεις τόσους μήνες που διαθέτεις. Δεν είπε κανείς ότι θα πληρωθείς και θα γίνεις πλούσιος από μια παράσταση ερασιτεχνικού θεάτρου, αλλά υπάρχουν κάποια έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν, πρέπει να υπάρχει εισιτήριο.
1: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να το βλέπουν απ' έξω, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν ότι πόσο κόστος μπορεί να έχει μια τέτοια παράσταση, μια ερασιτεχνική παράσταση. Ότι δεν μιλάω, εμείς τουλάχιστον αυτή η παράσταση στήχησε, γιατί είναι πολύ ακριβά τα κοστούμια να ραφτούν για τις χανούμισες, οι φάσματα που κόστησαν για τα σκηνικά, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς από την τσέπη μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Μακάρι να μπορούσαμε, τα αγαπάμε, αλλά μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όχι. Συμφωνώ. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο, 27 Ιουνίου.
1: Σωστά, στις 9 η ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων. Περιμένουμε τον κόσμο με πολύ ανυπομονησία και λαχτάρα, γιατί σου λέω και πάλι, αγαπάμε πολύ αυτό το χώρο. Εμένα τυχάνει να είναι ο άντρας μου από τα Καβάσιλα και το σπίτι μας να είναι κοντά στο θέατρο, να το ξέρω. Και σας περιμένουμε όλους και θα θέλαμε πάρα πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, γιατί και για μας είναι μεγάλη χαρά να έχουμε απέναντί μας κόσμο που θα μας αγκαλιάσει, θα μας χειροκροτήσει την προσπάθειά μας.
0: Ναι, θα προσπαθήσω και εγώ προσωπικά, γιατί μου αρέσουν οι θεατρικές παραστάσεις και μου αρέσουν οι πρωτοβουλίες. Ναι, γιατί μου αρέσουν και πολύ οι πρωτοβουλίες των παιδιών του τόπου μου. Δηλαδή, εδώ που μένω, μπορεί να έρθει μια παράσταση από την Αθήνα ή από κάπου αλλού και να μην δείξω το ίδιο ενδιαφέρον. Γιατί, εντάξει, ωραία, έχουν γυρί, κάνουν περιτουρνέ, πάνε σε όλη την Ελλάδα. Μερικές αξίζουν, μερικές δεν αξίζουν καθόλου. Αλλά στις δικές μας θεατρικές παραστάσεις και στις δικές μας θεατρικές ομάδες, που είναι ούκο λίγες, αξίζει τον κόπο να πάει ο κόσμος και να τις στηρίξει με την παρουσία του και να στηρίξει τα παιδιά αυτά που παίζουν οποιονδήποτε ρόλο ή έχουν οποιονδήποτε ρόλο. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που βγαίνουν μπροστά στο προσκήνιο, είναι και οι άνθρωποι που βοηθούν πίσω από, από τα φώτα, από τις αυλαίες, για να βγει όλο αυτό στον αέρα. Και αξίζει τον κόπο να πάμε κι εμείς και να στηρίξουμε με την προσπάθειά μας, ειδικά οι κάτοικοι της περιοχής, πέρα από αυτούς που θα έρθουν από μακριά, να στηρίξουμε τις προσπάθειες.
1: Ναι, και μακάρι γιατί χάρη στον κόσμο συνεχίζουμε. Αν δεν μας αγκαλιάζει ο κόσμος, δεν μας στηρίζει όχι μόνο εμάς τον Μπουλούκι, αλλά και άλλες θεατρικές ομάδες, ερασιτεχνικές. Είναι καλό, παιδιά, είναι καλό, γιατί παράγουμε πολιτισμό και δίνουμε και παράδειγμα στα παιδιά μας. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να πω ότι έχουμε και δύο μικρούς ηθοποιούς. Τον Μιχαήλ, τον Σταθόπουλο και τον Χάρη, τον Βαρβαρέσο, που είναι παιδιά του Δημοτικού.
0: Μάλιστα.
1: Που συμμετέχουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και ανοίγει το μυαλό τους και δεν χρειάζεται να πιάνουν το τάμπλετ τώρα να είναι τα παιδάκια όλη μέρα στο ίντερνετ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή,
0: φυσικά, φυσικά.
1: Έχουμε να δώσουμε καλά στοιχεία από τις ομάδες και καλό θα είναι να συμμετέχει και ο κόσμος, όχι μόνο σαν θεατές. Όχι μόνο σαν θεατές, να στηρίζουν τις ομάδες αυτού του τύπου, τις επαρχιακές.
0: Σωστά.
1: Γιατί αν δεν παίξω εγώ, δεν έρθει ο εσύ π.χ., δεν έρθει ο Τάκης, ο Γιάννης, δεν θα μπορέσει να υπάρξει τέτοια ομάδα.
0: Σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Ραντεβού με τον Μπουλούκι.
1: Όχι μόνο με τη θέαση, αλλά και με τη συμμετοχή.
0: Ναι, ναι. Ραντεβού λοιπόν με τον Μπουλούκι της Αντραβίδας, στα Καβάσιλα δίπλα, στα 2 χιλιόμετρα. Αυτό το Σάββατο.
1: Καβάσιλα, παιδιά, στα υπέροχα Καβάσιλα, στο υπέροχο, ξαναλέω, αυτό χώρο. Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα όμως να αναφέρω και τα παιδιά.
0: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε το χρόνο.
1: Τα παιδιά που αξίζει τον κόπο, γιατί κάνουμε αγώνα, που παίζουν. Είναι η Μαρία η Αβραμίδη, ο Βαρβαρέσος ο Γιάννης, ο Βαρβαρέσος ο Χάρης, όπως προείπα, ο μικρός μας ηθοποιός, η Γενεοπούλου η Μέρη, η Ζωγοπούλου η Δήμητρα, η Σιμοπούλου η Μαρία, η Σαθάτου η Λουκία, ο Σταθόπουλος ο Θανάσης, ο Σταθόπουλος ο Μιχαήλ, ο επίσης μικρός μας ηθοποιός, ο Σταθόπουλος ο Νίκος, ο Σταμούλιας ο Ζώης, ο Σταμούλιας ο Τάσος, ο Σιλαϊδής ο Διονύσης, η Τσάκονα η Κωνσταντίνα και η Χριστίδου η Μαρία. και να ευχαριστήσουμε θερμά και την Μαρία την Νικολοπούλου που είναι υποβολέας μας.
0: Πολύ ωραία. Δήμητρα Ζωγοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή.
1: Γιώργο, να είστε καλά.
0: Και που ενημερώσαμε το Πούσινα εδώ, να ενημερώσει αναλυτικά τον κόσμο για αυτή την παράσταση αλλά και την ιστορία του Μπουλουκίου της ομάδας Αττικής.
1: Αν θέλουν μπορούν να μας ακολουθήσουν, υπάρχουμε και στα social και Facebook και Instagram και TikTok με το όνομα ο Μπουλούκι. Mm. Από εκεί θα μπορούν να ενημερώνεται ο κόσμος για τις δράσεις μας, για πότε έχουμε την επόμενη παράσταση. Ανεβάζουμε και βιντεάκια διάφορα χιουμοριστικά που κάνουμε TikTok. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε κάποιους ακόλουθους.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Και ευχαριστούμε θερμά. Και
0: να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη Δήμητρα τη Ζωγοπούλου, η οποία είναι η σκηνοθέτηδα της παράστασης «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι» και ηθοποιός στην συγκεκριμένη παράσταση. Με την, το Μπουλούκι είναι η θεατρική ομάδα, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της Αντραβίδας που την ανεβάζει στις 27 Ιουνίου, ώρα 9, στο Ανοιχτό Θέατρο των Καβασίλων, έναν υπέροχο χώρο, εκεί που μένω κι εγώ, το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είδα φέτος να υπάρξει πάντως, μετά από πάρα πολλά χρόνια, κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής, μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, για φεστιβάλ στον Δήμο Πηνίου. Βλέπω μόνο τις παραστάσεις να ανεβαίνουν από τους συντελεστές τους και να ενημερώμαστε και εμείς από αφισάκια, είτε από το διαδίκτυο, είτε από κάπου αλλού, για το ανέβασμα των παραστάσεων. Δεν είδα να υπάρχει κάτι ξεχωριστό έτσι να μας ενημερώνει για την παράσταση. Όχι, εννοώ στα πλαίσια κάποιου φεστιβάλ. Δεν ανεβαίνει στα πλαίσια κάποιου φεστιβάλ. Κάτι που μας λυπεί ιδιαιτέρως αν συνεχιστεί. Θα ήταν καλό να συνεχιστεί το φεστιβάλ του Δήμου Πηνιού και όχι ξεκάρφονται εντός εισαγωγικών να είναι οι παραστάσεις που θα υπάρχουν. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένα φυλάδιο, παραδείγματος χάρη όπως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που να λέει, να μοιραστεί στον κόσμο όπως μοιραζόταν τα προηγούμενα χρόνια, που να λέει φεστιβάλ Δήμου Πηνιού και μέσα σε αυτό το φυλάδιο να υπάρχουν οι παραστάσεις όπως αυτό που ανεβάζει τον Μπουλούκι και οι υπόλοιπες παραστάσεις και οι υπόλοιπες συναυλίες και ό,τι άλλο πολιτιστικό υπάρχει. Χθες υπήρχε και άλλη μια παράσταση που δόθηκε εκεί. Όλα αυτά να ήταν μέσα σε έναν, στα πλαίσια ενός φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες κάποιο φεστιβάλ. Ο μήνας όμως έχει 26. Παρασκευή 26 Ιουνίου και ο χρόνος κυλάει. Ναι, να υπάρχει στήριξη να δίνεται το θεατράκι των Καβασίλων για να ανεβαίνουν δρόμενα πολιτιστικά, θεατρικά, μουσικά κτλ. Αλλά θα ήταν ωραίο όλο αυτό να εντάσσεται στα πλαίσια ενός φεστιβάλ για να βοηθούνται και έτσι οι συντελεστές μέσα, όπως είπα και πριν, από αφίσες που θα μπορούσε να έχει βγάλει ο Δήμος μεγάλες, με ένα πρόγραμμα να μπορούν να τις βλέπουν, να τις διαβάζουν οι άνθρωποι, κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, του Δήμου Πηνίου και όχι μόνο, να υπάρχει και αλλού αναρτημένο και να υπάρχει και το γνωστό που ξέρουμε όλοι, ένα μικρό καλέσει το βιβλιαράκι, 10 σελίδων μικρών, το οποίο να ενημερώνει ότι ξέρετε κάτι, στις 26 έχουμε αυτό, στις 29 αυτό, τον Ιούλιο αυτό, τον Αύγουστο αυτό. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω λάβει κάτι τέτοιο, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν ξέρω αν μέσα από το διαδίκτυο έχει διαφημιστεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν διαθέτω social media, αλλά να έχει σε απτή μορφή, σε κάτι που να μπορώ να το πιάσω, να το διαβάσω, να το δω και να επιλέξω, δεν το έχω δει. Εμείς μέσα από αυτή τη συζήτηση διατρανώνουμε για ακόμη μια φορά την υποστήριξή μας στις θεατρικές ομάδες, τις ερασιτεχνικές της περιοχής μας, του νομού Ηλίας ευρύτερα. Εμείς θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, μετά στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής, με ένα θέμα προς συζήτηση, το οποίο δυστυχώς δεν είναι τόσο ευχάριστο όσο ήταν αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε τώρα, που ήταν ένα θέμα πολιτιστικό και με αισιόδοξη ματιά. Δεν είναι τόσο αισιόδοξο, αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το μουσικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Επαναρχόμαστε λοιπόν, λίγο μουσική και επαναρχόμαστε μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900, των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5,33 ευρώ αναλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλήλεις της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία καθώς οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμιναγών της σχολής Σικάρων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής μας μέσα από το ΙΝΕΡΤ Πύργο και τους 102,5 στα FM. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε δεν αφορούν μόνο αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο, αλλά αυτά που μπορούν να έχουν περάσει ημέρες, ακόμα και εβδομάδες, και να έχουν φύγει από το προσκήνιο, την κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά εμείς θέλουμε να επανερχόμαστε για να βλέπουμε τι γίνεται σήμερα. Υπάρχουν λύσεις, έχει δοθεί τέλος στα προβλήματα που ταλανίζουν τους κατοίκους αυτού εδώ του τόπου. Πού βρισκόμαστε? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω τον αγροτοκτηνοτρόφο, τον Γιώργο Κράγκαρη, να μας ενημερώσει για ό,τι γίνεται με το θέμα της μυδικής, της αποζημιώσης. Μυδική ίσον τριφύλλη. Πάμε λοιπόν μέχρι την ευρύτερη περιοχή του Ηλιακού Κάμπου, την ευρύτερη περιοχή των Λεχινών, να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Κύριε Κράγκαρη, σας καλημερίζω.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είχα διαβάσει και εγώ και είχαμε ενημερωθεί και όλοι οι συνάδελφοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Έγινε και μια συνάντηση εκεί με δημοσιογράφους στην περιοχή των Λεχενών. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Η κατάσταση σήμερα είναι ότι δεν έχουμε πάρει απάντηση για ποιο λόγο μας πετάξαν εκτός. Mm-hmm. Ενώ είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Παλιά Μανολάδα 18 με 20 Αυγούστου. Mm. Ξεκινήσαμε να κλείνουμε τα ζώα μέσα. Μας κυνηγάγανε μάλλον, όχι μας κυνηγάγανε να δακτύσουμε τα ζώα μέσα, να κάνουμε απολυμάσεις, φτιάξαμε γούβες, πληρώσαμε πολλά λεφτά σε φάρμακα και σε αυτά που σκοτώνουν τα μικρόβια και τον ιό, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε κι εμείς. Το θέμα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε ακόμη να έχουμε τα ζώα μέσα κλειστά, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν μας δίνουν καταρχήν τα εμβόλια. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, όταν πήγαμε απάνω σε συνάντηση στο Κιάρα, mm-hmm. του είπα ότι τα ζώα είναι κλεισμένα μέσα από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Όταν πήγαμε απάνω στη συνάντηση, το ξεκαθάρισα και του είπα, τι θα κάνουμε, θα πεθάνουν από την πείνα τα ζώα, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι? Λέει, θα δώσουμε, λέει, ζωοτροφές, θα περιμνήσουμε, λέει, για την μυρική, για αυτά που είναι τα τριφύλια που είναι κλεισμένα, τα τριφύλια που είναι μέσα στις αποθήκες και δεν μπορούν να πουληθούν λόγω, επειδή σε έχει απαγόρευση. Είχαμε και απαγόρευση, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε λόγω της απαγόρευσης. Γιατί φοβόταν ο άλλος ο κτηνοτρόφος, από την Αχαΐα, τη Μεσσηνία, να έρθει να πάρει, ενώ εδώ η Ευρωγιά έκανε πάρτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήγαμε απάνω, μας είπε, εκ μέρους της κυρίας Αυγερινοπούλου και του Ανδρέα του Νικολακόπουλου, ότι θα μας βοηθήσει. Όταν έγινε όλο αυτό το σκηνικό, πέρασε ο καιρός, πριν ένα μήνα σχεδόν, 15-20 μέρες, μαθαίνουμε ότι ο νομός μας είναι εκτός. Ο λόγος είναι ότι εμείς δεν είμαστε, λέει, στην πληρωμή, γιατί τα ζώα, ναι μεν τα είχαμε μέσα κλεισμένα, αλλά άργησε πολύ, λέει, να μπει ο νομός μας στην καραντίνα.
0: Μάλιστα. Και εσείς τι απαντήσατε σε αυτό? Τι απαντήσατε σε αυτό που σας...
1: Πήρα τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο τηλέφωνο.
0: Το βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το βουλευτή Ηλίας, ναι. Και την κυρία Βιερνοπούλου.
0: Επίσης, ναι.
1: Λοιπόν, τους είπα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Υπάρχουν ανθρώποι εδώ πέρα που έχουν 100-200 θέματα. Και εγώ ο ίδιος, έχω 150 θέματα τριφύλια.

0: Λοιπόν, είναι λεφτά που θα χαθούν και δεν υπάρχει ευρώ πουθενά. Λοιπόν, λέει θα το κοιτάξουμε. Θα το κοιτάξουμε. Δεν πήρα απάντηση από κανέναν. Η μόνη απάντηση που έμαθα, μάλλον δεν με πήρε με Ανδρέα συγκεκριμένα να μου πει, ξέρεις κάτι, Γιώργη, είναι αυτό και αυτό, έχει γίνει αυτό. Η μόνη απάντηση που πήρα από, που άκουσα, ήταν ότι επειδή ο νομός μας άργησε να μπει μέσα στην κόκκινη περιοχή, λοιπόν, γι' αυτό μας πέταξε έξω. Όταν θα ξαναβγεί, λέει καινούρια ενίσχυση, θα είμαστε μέσα.
1: Ο μήνας έχει 26. Πιστεύω... Ο μήνας όμως ναι, έχει 26. Έχει ανακοινωθεί κάτι άλλο.
0: Άλλο το μέτρο 26, άλλο το Dominion.
1: Ναι, ναι.
0: Το μέτρο 26...
1: Εγώ εννοώ το ο μήνας ότι έχει 26 ο μήνας, δηλαδή 26 Ιουνίου και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό
0: δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουμε πάρει απάντηση από κανέναν. Ναι. Εκτός αυτό, το μόνο που μας έμεινε από τα μπλόκα και από όλα αυτά είναι οι δικογραφίες.
1: Ναι.
0: Ήρθαν και οι δικογραφίες.
1: Α, ήρθαν δικογραφίες για τον κόμβο των Λεχενών.
0: Ναι, για τον κόμβο των Λεχενών, ναι. Γιατί ήμουν στη Συντονιστική Επιτροπή, λοιπόν. Και μας ήρθαν οι δικογραφίες. Εκτός αυτού, έχουν δικογραφίες και σε άτομα που ζουν με τα πόδια. Δεν είχαν τρακτέρια απάνω στον δρόμο. Δηλαδή, όποιον βλέπαν και τον γνωρίζαν, τους έκαναν δικογραφία. Αυτό είναι παράνομο.
1: Ναι. Μπλέξετε, δηλαδή, αντί να δικαιωθείτε, έχετε μπλέξει με τα δικαστήρια.
0: Έχουμε μπλέξει με. Ναι, τώρα θα ξεκινήσουμε τα δικαστήρια. Ναι. Δεύτερον, εγώ προσωπικά και άλλοι αγρότες είμαστε απλήρωτοι από τον Οκτώβρη. Είμαστε απλήρωτοι. Εγώ προσωπικά είμαι απλήρωτος. Γιατί είμαι σε έλεγχο. Και πήρα τηλέφωνο στον ΕΠΚΕΠΕ, τον παλιό ΕΠΚΕΠΕ στην Αθήνα. Το ΕΠΚΕΠΕ από την Αθήνα με στέλνει στην Πάτρα, με συνδέει με την Πάτρα, από την Πάτρα με συνδέει στον πύργο και πάλι πίσω. Τέλος πάντων, μου βρήκα άκρη και μου είπαν ότι είμαι σε έλεγχο. Από τον Οκτώβρη είμαι σε έλεγχο. Γιατί δεν ερχόνται να με ελέγξουν, να δούνε πόσα ζώα έχω, να δούνε πού καλλιεργώ, να δούνε τα χωράφια, να δούνε τα πάντα. Για ποιο λόγο δεν ερχόνται. Και λέει, δεν είμαι, λέει, επιτόπιο έλεγχο, είμαι στα χαρτιά. Να κάτσει ένας τεμπέλης από εκεί μέσα που τους πληρώνουμε εμείς, να ελέξει του καθεμιανού τα χαρτιά που είναι σε έλεγχο. Πρέπει να πληρωθούμε. Δεν μας ρώτησε κανένας αν έχουμε να φάμε, αν έχουμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις. Δεν μας έχει ρωτήσει κανένας. Από τον Οκτώβρη που μπήκαν οι επιδοτήσεις, η πρόταση, είμαι απλήρωτος. Δεν έχω πάρει ούτε βασική, ούτε συνδεδεμένη, ούτε εξωτική για τα ζώα. Που είμαι κρυμμένος, έχω κρυθεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάρει τίποτα.
1: Αν είχατε δηλώσει ψευδός κάποια, ίσως να είχατε ξεμπερδέψει. Το λέω σαρκαστικά.
0: Μπράβο, δηλαδή. Ο Φραπές έχει πληρωθεί κανονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Φραπές έχει πληρωθεί. Γιατί είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη.
1: Όπως...
0: Δεν μιλάμε τώρα για εκατομμύρια, μιλάμε για 10-15 χιλιάδες ευρώ κάπου εκεί είναι να πάρω.
1: Ναι. Ναι, αλλά αυτά τα έχετε ανάγκη. Για να συνεχίσετε να.
0: Δεν τα έχω ανάγκη. Μα δεν έχουμε. Το θέμα ξέρει ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή τη στιγμή όταν είχα τα ζώα, να παράγω γάλα και να πηγαίνω στο μπακάλι μου, στο γαλατά μου και να του λέω βάλω μου λεφτά για να ζω στην οικογένειά μου, δεν θα είχα. Δεν θα είχα.
1: Οπότε μέχρι σήμερα ούτε μία λύση.
0: Μέχρι σήμερα, εγώ προσωπικά είμαι απλήρωτος. Και το φωνάζω ότι είμαι απλήρωτος. Και δεν ακούγομαι πουθενά. Εκτός από αυτό, υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, ότι δεν μας κοιτάει κανένας. Η πολιτική μας είναι μόνο για φωτογραφίες. Δεν μας κοιτάει κανένας, δεν σκύβει κανένας πάνω από τον αγρότη. Εμείς παράγουμε. Εμείς ταΐζουμε όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: αν δεν παράγω εγώ, αν δεν σηκωθώ εγώ το πρωί 5 ώρα, να πάω να αρμέξω, ο άλλος να πάει να κάνει την άλλη δουλειά, να μαζέψει ντομάτα, να μαζέψει οτιδήποτε. Πώς θα φάτε εσείς που είσαστε στις πόλεις τις μεγάλες.
1: Ναι, λογικό.
0: Με τη Μερκοσούρ που είναι όλα ακατάλληλα. Κοτόπουλα με σαλμονέλα. Ρύζι που φέρνουν την Ουρουάη με σπουλίκια μέσα. Αυτά μας φάγανε.
1: Ναι, οι αθρώες εισαγωγές και υποβάθμιση του αγροτικού προϊόντος του ελληνικού.
0: Τα καρπούζα απούλητα. Οι πατάτες απούλητες. Για ποιο λόγο να φέρνουν καράβια πατάτες, ενώ βγάζει ο νομός μας ενώ βγάζει η περιοχή μας πατάτες και πατάτες πολύ καλές. Τις κοίταξε κανένα τις πατάτες. Αυτές που ήρθανε, που τις βάζει στο τηγάνι, γιατί πήγα και πήρα, ξεπίτηδες.
1: Ναι.
0: Που βάζει στο τηγάνι να τηγανίσει και βρωμάει το σπίτι, φάρμακο. Αλλά δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν τα γνωρίζουν και οι δικές μας πατάτες σαπίζουν μέσα στα χωράφια αυτή τη στιγμή και μέσα στα ψυγεία.
1: Ναι. Που είμαστε ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός και αν δεν πάει καλά ο αγρότης, δεν πάει καθόλου καλά ούτε η οικονομία μας τοπική.
0: Έτσι ακριβώς. Το 80% είναι αγροτική περιοχή ο νομός μας. Το 80%.
1: Ναι. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Κλάκη.
0: Υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή που ζουν με δανεικά. Που ζουν με δανεικά και ντρεπόνται να βγουν έξω στην αγορά.
1: Που δεν φταίνει.
0: Δεν άλλος να πάρει κάτι στο παιδί του.
1: Ναι, ναι, που
0: είναι λογικό και το καταλαβαίνω, γιατί έρχεται και εγώ σε αυτό το σημείο.
1: Ναι,
0: έρχεται ο καθένας και πάνε και του φυλάνε τα χέρια.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές. Δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Ναι, το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Το έχουμε δει και τα ξέρουμε. Το θέμα είναι το εξής. Εμάς μας πετάξανε έξω, από ό,τι κατάλαβα εγώ, μας πετάξανε εκτός το νομό μας, γιατί είναι πολλά τα τριφύλια εδώ και πολλά τα λεφτά. Εδώ η περιοχή μας από Κουρτέση μέχρι η Αντραβίδα είναι γύρω στα 3.500 τρέματα τριφύλια. Μόνο η περιοχή μας αυτή εδώ.
1: Ναι.
0: Με ένα απλό κοντρόλ που έχω κάνει. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι λίγα. Εβάλανε την Αχαΐα με 50 στρέμματα τριφύλια. 50 στρέμματα είχανε. Τρία άνθρωποι, τους ξέρω.
1: Ναι.
0: 50 στρέμματα. Την περάσανε την Αχαΐα. Αλλά κάνανε και την περάσανε. Οι δικοί μας, οι βουλευτές, τι κάνανε για να περάσουν το νομό μας. Να βοηθήσουν εμάς τους αγρότες. Για να έχουν μούτρα καθαρά να έρθουν να μας ζητήσουν τον ψήφο τους. Όπως είχαν έρθει. Πιστεύω να μην είμαι παράλογος.
1: Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα και την έντασή σας και την ανησυχία σας και την οργία σας, θα έλεγα. Το καταλαβαίνω, κύριε Κλάγκαρη, γιατί όταν έχετε επιταχθεί εκτός και έχουν μπει άλλοι νομοί με πολύ λιγότερα στρέμματα μέσα και εσείς περιμένετε τώρα μήπως στο επόμενο, στην επόμενη απόφαση,
0: είμαστε
1: ενταχθείτε.
0: Να σε κάνω καταλάβεις ότι εδώ η περιοχή μας στηρίζεται από το καλαμπόκι αυτή τη στιγμή, από τα τριφύλια και από τα ζώα. Τα καρπούζα, πεπόνια και όλα αυτά είναι μια εποχή 3-4 μηνών. Αλλά το κύριο επάγγελμα του καλαμποκιού, που έχουμε δυνοπαθήσει φέτος να καλλιεργήσουμε με 2 ευρώ πετρέλαιο, 2 ευρώ πετρέλαιο. Το κάθε τραχτέρι ήθελε για να πάρει μπροστά να δουλέψει 12 ώρες 500 ευρώ την ημέρα. Και άλλος δουλεύει ένα μήνα για να πάρει 700 ευρώ.
1: Ναι.
0: Με 2 ευρώ πετρέλαιο καλλιέργησα εγώ φέτος. Και τα λιπάσματα στο Θεό, 200 ευρώ τόνος παραπάνω τα πέρυσι. Πόσο πρέπει να πουλήσω εγώ καλαμπόκι για να μου μείνει με ένα νούμερο γάματο. Πρέπει να πουλήσω με 30 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Καλαμπόκι. Για να μου μείνει με ένα νούμερο γάματο. Να ζήσω την οικογένειά μου. Γιατί αν δεν πουλήσουμε με 30 λεπτά καλαμπόκι και δεν μας μείνει ένα νούμερο γάματο σωστό, να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα μας, θα πάμε με ροκάματο. Θα πάω κι εγώ ίδιος με ροκάματο, όπως ξαναπάει πάλι, όταν ήμουν πιο μικρός.
1: Έχουμε
0: μια υποδομή 500-700 χιλιάρικα ο καθένας σίδερα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Φάρμακα στο Θεό, λιπάσματα στο Θεό, πετρέλαια στο Θεό και δεν μιλάει κανένας. Αντί να βάλει φρένο στις βιομηχανίες με τα λιπάσματα θα μας δώσει λέει 15% πίσω. Πότε. Ούτε δεν έχει ανοίξει καν το όντε, δεν έχει ανοίξει καν η πλατφόρμα για να περάσουμε τα τιμολόγια να πληρωθούμε. Μας κοροϊδεύουν υψηλό γαζί. Είναι ψεύτες. Για μένα προσωπικά είναι ψεύτες. Το φωνάζουν όλοι οι αγρότες. Στη Θεσσαλονίκη που βγήκανε προχθές τα τραχτέρια είναι απλήρωτη. Γιατί έχω φίλους νιζάδες απάνω. Είναι απλήρωτη όλοι οι άνθρωποι απάνω. Όπως είμαι και εγώ απλήρωτος.
1: Σας εξαναγκάζουν να ζήσετε με δανεικά.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να είναι όλοι κομπιναδόροι. Κομπιναδόροι θα είναι 10, 5, 2, 3 σε κάθε περιοχή. Δεν γίνεται να σπούζουν όλη η Ελλάδα τώρα ότι είμαστε απλήρωτοι.
1: Ναι, κατανοητό απόλυτα.
0: Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν χωριά που είχαν θέμα με την ευρωγιά και είχαν τριφύλια και το έχουν πετάξει αυτός. Έχουν πετάξει αυτός. Γιατί δεν ενδιαφερθήκανε οι βουλευτές τους. Εγώ μιλάω συνέχεια. έχουμε φτιάξει μία σελίδα και μιλάμε συνέχεια με τους ανθρώπους, με όλους. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή το καρπούζι να είναι το χωράφι απόλυτο 10 λεπτά και στο σούπερ μάρκετ να έχει 1,5 ευρώ.
1: Ναι. Έτσι είναι. Κύριε Κράγκερ, καταλαβαίνω απόλυτα. Ευελπιστώ να δικαιωθείτε.
0: Οι πατάτες αυτή τη στιγμή έχουν 25 με 30 λεπτά στο χωράφι και αν πας στη Λαϊκή ή στο Μανάδικο ή στο σούπερ μάρκετ θα τη δεις 1-10.
1: Μάλιστα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Κράγκερ, έχετε δίκιο. Είναι δίκαια τα αιτήματα. Ευελπιστώ να βρεθεί μια λύση από τους αρμόδιους.
0: Ζητάμε να πληρωθούμε. Ναι. Ζητάμε να πληρωθούμε. Είμαστε απληρωτοί. Βάλανε τις συνδεδεμένες πριν 20 μέρες και άλλα αλλού. Και άλλους έχουν βάλει το 50%, και άλλους έχουν βάλει το 80%, άλλοι έχουν πληρωθεί με λίγα λεφτά 100%. Και περιμένουμε σήμερα να πληρωθούν οι άνθρωποι. Θα πληρωθούν, ναι. Εν τω μεταξύ και κάτι άλλο. Παίρνουμε τηλέφωνο στον ΑΠΚΕΠΕ, δεν το σηκώνει κανένας. Παίρνουμε τηλέφωνο, δεν ξέρουμε πού να πάρουμε τηλέφωνο, να ρωτήσουμε, ρε παιδιά, για ποιο λόγο είμαστε απλήρωτοι, για ποιο λόγο, γιατί, για ποιο λόγο, ούτε εγώ προσωπικά, μα ούτε και η υγεία που κάνω τη δήλωση.
1: Ναι.
0: Δεν σηκώνει κανένας τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ένα και μπάχαλο.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Κράγκαρη. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και μέσα από τη συχνότητά μας αναδείξατε αυτά τα θέματα και τα φοβερά και δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας αγρότης και ο ηλίος αγρότης.
0: Εάν δεν σκύψουν το κεφάλι σε εμάς απάνω στους αγρότες, έρχεται πείνα μεγάλη και μαζί με εμάς θα πεινάσετε κι εσείς.
1: Εννοείται. Ειδικά εμείς αγροτικός νομός είμαστε. Ειδικά η ηλία.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν θα κυκλοφορήσει αγορά, θα κινηθεί αγορά καθόλου.
0: Το μόνο που θέλουν είναι τον τουρισμό. Τίποτα άλλο. Θέλουν τον τουρισμό.
1: Με τις κλειστές μονάδες φυσικά.
0: Δεν τους νοιάζει για μας. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μας κάνουν έλεγχο στα φάρμακα. Με τι θα ραντίσουμε. Ραντίζουμε με αυτά που μας λένε να ραντίσουμε. Δεν κάνουμε δουλειά. Πληρώνουμε παραπάνω και φέρνουμε εισαγωγής πράγματα με τα χειρότερα φάρμακα που ραντίζουμε εμείς πριν 20 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και τα τρώνε. Τι πεθαίνει ο κόσμος κάθε μέρα και δεν μιλάει κανένας.
1: Και θερίζει ο καρκίνος μετά.
0: Ο καρκίνος δεν φταίει. Εμείς φταίμε, όχι εμείς προσωπικά, αυτοί που δεν ελέγχουν. Δεν ελέγχουν. Για να φύγει ένα, μίλαγα με ένα φίλο που δουλεύει στη Βουλγαρία, από τη Θεσσαλονίκη είναι το παιδί, καλή του ώρα, ό,τι μπαίνει μέσα από Ελλάδα προς Βουλγαρία, ελέγχεται. Ελέγχεται μέχρι τίποτε πάει άλλο. Yeah. Ό,τι έρχεται από Βουλγαρία προς Ελλάδα δεν ελέγχεται τίποτα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Η φέτα αυτή τη στιγμή έχει το 10,5 ευρώ και το γάλα έχει ένα 40 με ένα 45. Εγώ προσωπικά πληρώνω με ένα 45. Mm. Η φέτα έχει 12,5 ευρώ όμως. 13 μπορεί να τη βρεις.
1: Μάλιστα.
0: Από 10 ξεκινάει μέχρι το 10,5. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει κάποιος να μας ελέξει όλους. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Αλλά δεν είμαστε όλοι στο ίδιο τσουβάλι όμως. Δεν μπορούν οι κάποιοι κύριοι να τρώνε τα λεφτά, τα δικά μου, τα δικά σου και του καθεμιανού και να αφήνουμε τον κόσμο απλήρωτο. Να κάνει έλεγχο, βεβαίως να κάνει έλεγχο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κράγκερ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που αναφέρατε και για την ενημέρωση που μας κάνατε, για τα προβλήματα που τα γνωρίζουν.
0: Να ακουστούμε λιγάκι, γιατί αν δεν ακουστούμε δεν κάνουμε κάτι.
1: Έχετε δίκιο. Μακάρι να μας ακούσουν οι θύνοντες και οι αρμόδιοι και να βρουν λύσεις άμεσα.
0: Δεν ενδιαφερόνται άμα διαφερόσονται. Θα ήταν δίπλα μας και εμείς θα είμαστε κοντά τους.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσεις ένα 5% που είναι βαμμένοι με τον καθένα, ναι, οι υπόλοιποι τους βρίζουν όλους. Δεν υπάρχουν κόμματα πλέον. Δεν υπάρχουν χρώματα. Υπάρχει θέμα επιβίωσης. Ο άλλος κοιτάει την τσέπη του. Τι θα βάλει μέσα στην τσέπη του να πάει να πιάσει το φαΐ στο σπίτι του.
1: Σωστά.
0: Δεν ζούμε ούτε με τα ΚΕΑ, ούτε με τα επιδόματα, ούτε με τίποτα. Εγώ παράγω αυτή τη στιγμή. Έχω σηκωθεί από τις 5 ώρα το πρωί για να πάω ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι μου το μεσημέρι. Και πάω, θα πάω στις 12 το βράδυ όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ πόσα πρέπει να πάρω μεροκάματα αν πήγαινα για δουλειά από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ, στις 10 η ώρα. Δεν τα βγάζω αυτά τα λεφτά, εδώ στο χωράφι που είμαι. Αλλά τι να κάνω. Βέβαια δεν σπούδασα, δεν πήγα να σπουδάσω. Έκασα στη γη μου. Καλά, για να μου την πάρουν. Θα μου την πάρουν όπως πάει η δουλειά. Θα μου την πάρουν. Και θα χρεωθώ κι άλλο. Ήδη χρωστάμε.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη χρωστάω.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Με όλα αυτά που μας αναφέρατε και τα προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες.
0: Όταν πέρυσι πάμε να αποκριστάμε τώρα 15.000 από τον Οκτώβρη. Εμένα με ρωτήσανε πού έχω βρει λεφτά να τα φέρω βόλτα όλα αυτά. Δεν με ρώτησε κανένας. Κανένας μα κανένας. Πήγαμε στο Υπουργείο απάνω και είσατε 15 τεμπέληδες. Ο ένας θα φέρει την καρέκλα του Σιάρα, ο άλλος θα φέρει το νερό, ο άλλος θα μας βάλει σε μία τάξη, ο άλλος θα τραβήξει φωτογραφίες. Μιλάμε, με έπιασε το κεφάλι μου και λέω τι κάνουμε, κοιταζόμαστε. Κοιταζόμαστε μόνοι μας. Είχαν έρθει και δύο παιδιά από τον πύργο. Λοιπόν, και κοιταζόμαστε και λέμε τι κάνουμε εμείς.
1: Και λύση καμία. Και λύση όχι. Μόνο υποσχέσεις.
0: Δύο αστυνομικοί να πάνε να φέρουν τον Τζιάρα. Δύο αστυνομικοί να πάνε να φέρουν τον Αντρέα τον Νικολακόπουλο. Άλλοι δύο να πάνε να φέρουν την κυρία Βιγενοπούλου. Άλλοι πέντε να φυλάνε μέσα το Υπουργείο. Η πληματικότητα γυρίζει γύρω-γύρω. Γιατί φυλάνε αυτούς. Παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι.
1: Δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Να μείνουν όλοι οι αγρότες να χάσουν την περιουσία τους και να
0: μην κυκλοφορούν. Έχουμε τα φαν, παίρνουν τηλέφωνα κάθε μέρα τα φαν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ένα δάνειο 1000 ευρώ. Ένα δάνειο 1000 ευρώ. Με πήρανε τηλέφωνο, είχα ένα δάνειο στην παλιά ΑΤΕ 1100 ευρώ. Και μου λένε, κύριε, μου λέει έχει 3.000. Δεν λέω έτσι ακριβώς. Ελάτε, πάρτε τα. Αυτή ήταν η κουβέντα μου.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε, πάρτε τα, σου λέω. Δεν σας δίνω ούτε ένα ευρώ. Θα μου δώσεις, λέω, το χαρτί που πήρε το δανειό μου. Εγώ δεν υπόγραψα να πάω να πάρει εσύ το δανειό μου.
1: Δεν ξεμπλέκεις εκεί. Δεν ξεμπλέξει με δάφτους. Με τα φάντζ.
0: Μακάρι.
1: Απλά το κάνουν σε όλους.
0: Μα κάποιος πρέπει να ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Κάποιος πρέπει να αποφασίσει.
1: Έχετε δίκιο. Δεν είπα ότι έχετε αδίκιο, αλλά με τα φάντζ τώρα.
0: Είναι μόνο εγώ. Είναι πολλά.
1: Πολύ κόσμο. Είναι πολύ κόσμο. Κάθε μέρα τηλέφωνα. Χρωστάτε.
0: Κάθε μέρα τηλέφωνα. Μα γιατί αφού ήθελε να το δώσει στο φαν και το πήρε, μπορεί το 1000 ευρώ να το πήρε με 500. Γιατί δεν με πήρε με ένα τηλέφωνο.
1: Να το πάρει εσύ.
0: Ναι. Εγώ ναι, εγώ θα του δώσω στο φάνη με 500 ευρώ, έχεις να μου τα δώσεις.
1: Ναι, και το πάρει να το πάρεις εσύ. Έχεις δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Να το πάρω εγώ.
1: Τι να λέμε, δεν το κάνεις. Σε κάνει.
0: Να πληρώσω τον δικηγόρο τώρα, να βγάλω την άκρη.
1: Ναι. Και να τα πληρώσω στο δικηγόρο στο τέλος. Κύριε Κράκερ, πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε φίλες και φίλοι στη συνέχεια της εκπομπής μας και να μεταδώσουμε ορισμένες ενημερώσεις, δελτία τύπου που μας έχουν καταφθάσει με ημερομηνίες που είτε έρχονται είτε βρισκόμαστε πάνω σε αυτές, και καλό να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε και εσάς αν θέλετε να συμμετάσχετε στις δράσεις που συμβαίνουν, να προλάβετε προθεσμίες κτλ. Για να δούμε τι έχουμε μαζέψει στο marino.ert@gmail.com, το δημοσιογραφικό μου mail όπου λαμβάνω τις ενημερώσεις αυτές. Έχουμε χρόνο για τις περισσότερες, θέλω να πιστεύω. Πάμε για το 4ο Φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων του Νομού Ηλίας. Παραγωγή της Ελλάδας, ανεβείτε στον επόμενο σταθμό. Τιτλοφορεί το δελτίο τύπου. Η αρχαία Ολυμπία γίνεται σημείο συνάντηση των ελληνικών γεύσεων. Με αφορμή λοιπόν την 4η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων Νομού Ηλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Ιουλίου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αρχαίας Ολυμπίας και στο κτήμα Ολύμπια Γη, προσκαλούμε παραγωγούς τροφίμων, ποτών και παραδοσιακών προϊόντων από κάθε γωνιά της Ελλάδας να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στη γεύση, τον τόπο και τους ανθρώπους του. Το Φεστιβάλ δεν είναι μια ακόμη εμπορική έκθεση, είναι μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, επισκεπτών και επαγγελματιών γύρω από αυτό που κάνει κάθε τόπο μοναδικό, τα προϊόντα του δηλαδή και τις ιστορίες που τα συνοδεύουν. Στόχος τώρα ποιος είναι? Να αναδείξουμε τον πλούτο της ελληνικής γης, αναφέρει το δελτίο τύπου, μέσα από αυθεντικά προϊόντα και ανθρώπους που τα δημιουργούν. Να δημιουργήσουμε ένα χώρο γνωριμίας ανάμεσα στους παραγωγούς και το κοινό, μέσα από δοκιμές, συζητήσεις και προσωπική επαφή. Να αναδείξουμε τη γαστρονομία ως στοιχείο πολιτισμού, μνήμης και τοπικής ταυτότητας. Να φέρουμε σε επαφή παραγωγούς με επαγγελματίες της εστίασης, του τουρισμού και της φιλοξενίας και να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες και ένα δίκτυο ανθρώπων που πιστεύουν στην αξία της ελληνικής παραγωγής. Έχει και πολλά κείμενο που ακολουθεί φυσικά στο μακροσκήλες αυτό το δελτίο τύπου. Να πω ότι οι πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στο 698-199-8604. Επαναλαμβάνω, 698-199-8604. Να προχωρήσουμε όμως γρήγορα για να διαβάσουμε όσο περισσότερες ενημερώσεις γίνεται. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Βουπράσια 2026. Ένα τετραήμερο γεμάτο πολιτισμό, μουσική και μηνύματα ειρήνης. Ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλίνης και ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Βάρδας σας προσκαλούν στις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις Βουπράσια 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 24 Ιουνίου, που μας πέρασε, έως όμως και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Προλαβαίνουμε. Με κεντρικό άξονα την ειρήνη, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλούσιο κράμα δράσεων που ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από την τέχνη, τη μουσική και την παράδοση. Το πρόγραμμα ανοίγει την Τετάρτη, όπως σας είπα. Δεν θα διαβάσω τι έγινε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Θα φτάσω την Παρασκευή για να δούμε τι έχουμε στο πρόγραμμά μας και να μπορέσετε κι εσείς να παρακολουθήσετε. Αναφέρει λοιπόν η ενημέρωση αυτή. Το διήμερο της παράδοσης ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ με τη συμμετοχή των παραδοσιακών τμήματων 5ης και 6ης Δημοτικού με υπεύθυνο τον κύριο Κώστα Διαμαντόπουλο και των τμήματων ενηλίκων με υπεύθυνο τον Αντρικόπουλο Γιώργο, πλαισιωμένων από πολιτιστικούς συλλόγους περιοχής. Η βραδιά θα κορυφωθεί στις 10 με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι για όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις ρίχνουν αυλαία το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ με μια μεγάλη βραδιά παραδοσιακών και λαϊκών χωρών. Στη σκηνή θα βρεθούν διαδοχικά τα τμήματα παραδοσιακών και λαϊκών χωρών του Δημοτικού, με, όπως είπαμε και πριν, το τμήμα νηπίων προνηπίων, το εφηβικό τμήμα, καθώς και τα τμήματα ενηλίκων. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ενημέρωση αυτή, το δελτίο τύπου, όλους να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις του τόπου μας. Προλαβαίνουμε για Παρασκευή και Σάββατο, από ό,τι αντιλαμβάνουμε σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε. Έχουμε ακόμα ένα δελτίο τύπου για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα Tech Talent School που μας έχει έρθει από τον Δήμο Ήλιδας. Για να το δούμε και αυτό. Η Socialinov, φαντάζομαι να το διαβάζω σωστά, και ο Δήμος Ήλιδας φέρνουν την ψηφιακή εκπαίδευση στην καρδιά της τοπικής κοινωνίας. Μια σπουδαία συνεργασία με επίκεντρο την τεχνολογική ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά, αναφέρει το δελτίο τύπου, ξεκινά στο Δήμο Ήλιδας. Στο πλαίσιο του καταξιωμένου προγράμματος Tech Talent School, η Socialinov, σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδας και με την πολύτιμη υποστήριξη της HP, δημιουργεί ένα νέο τοπικό κέντρο εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία αυτή εξοπλίζει το Δήμο με σύγχρονο τεχνολογικό υλικό, 10 νέους φορτούς υπολογιστές και εκτυπωτή, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένη εκπαίδευση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας hub.socialinov με δύο νι και v στο τέλος, .gr, επαναλαμβάνω, hub με u, .socialinov με δύο νι και v στο τέλος, .gr. Βασικός στόχος είναι η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών και του συνόλου των δημοτών.
Συνεχίζει αναλυτικά, έχουμε το δελτίο τύπου που έχει ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση στις 24 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου καθημερινά με 4 διδακτικές ώρες από τις 9 έως τις 1 και αφορά πιλωτικά σε μαθητές του 1ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν δωρεάν στις εν λόγω εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Δημοτικού σε 3 παράλληλα τμήματα. Το STEAM Summer Camp προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές, οργανωμένο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη θερινή περίοδο. Σε κάθε τμήμα θα φιλοξενούνται 20 μαθητές δημοτικού, ενώ έχουν ήδη πάρθει όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι μακροσκελές με δηλώσεις μέσα, περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Να βάλουμε λίγο το σήμα της εκπομπής για να συνεχίσουμε με τα επόμενα.

Έχουμε και ένα μήνυμα από το aireport.gr από τους συναδέλφους εκεί που αναφέρονται στον Ιούνιο του 1821 και την ιστορική μάχη στο Πους Ηλίας, όπου διαβάζουμε: την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης στην ιστορική τοποθεσία Πούση της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδινής, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Η τοποθεσία Πούση είναι ευρύτερα γνωστή για την ιστορική μάχη του Ιουνίου του 1821, που έγινε εκεί τον Ιούνιο του 1821, η οποία υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές συγκρούσεις κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, όπου οι Έλληνες αγωνιστές αντιμετώπισαν με επιτυχία τους Τουρκαλβανούς του Λάλα. Η μάχη στο Πούσι υπήρξε μία από τις πρώτες και πιο καθοριστικές νίκες των Ελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821. Διεξήχθη στην ομώνυμη ορεινή τοποθεσία της Ηλίας, κοντά στο Λάλα και τη σημερινή Αχλαδινή, και άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Για να δούμε, προλαβαίνουμε να διαβάσουμε και το υπόλοιπο όσο το δυνατόν γίνεται γρήγορα. Η σύγκρουση έλαβε χώρα το τρίμερο 11 με 13 Ιουνίου του 1821. Οι Έλληνες, υπό το συντονισμό των οπλαρχηγών της Ηλίας Γεωργίου Σισίνη, Κωνσταντή Αντραβιδιώτη και άλλων, των Ολύμπιων οπλαρχηγών όπως ο Χριστόπουλος, των Αρκάδων όπως ο Πλαπούτας και των Επτανησίων, οι επαναστάτες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς και να αποκρούσουν τους πολεμιστές του Λάλα, μια ισχυρή τουρκαλβανική δύναμη που τρομοκρατούσε την περιοχή. Η νίκη αυτή ήταν καταλυτική, καθώς απέδειξε στους ντόπιους μουσουλμάνους του Μοριά ότι ο ένοπλος ξεσηκωμός ήταν ισχυρός και ότι δεν μπορούσαν πλέον να διατηρήσουν τον έλεγχο της περιοχής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα τελεστούν δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ηρώων και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί επισήμων, πανηγυρική ομιλία, πολιτιστικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Ομίλου Φωκάτα από την Κεφαλονιά και του Πολιτιστικού Συλλόγου Χελιδονίου Παναγία Ισεντουκιώτησα, απαγγελίες ποιμάτων από μαθητές και μαθήτρες της Αχλαδινής, καθώς και μουσική συμμετοχή της Φιλαρμονικής Σορφεύς. Και ολοκληρώνεται η δημοσίευση από το aireport.gr πως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Τάσος Χατζη Αναστασίου, διδάκτορ ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία στον χώρο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 28 Ιουνίου, μεθαύριο, στην τοποθεσία Πούση της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδινής. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την ενημέρωση και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν να προλάβουμε όσα περισσότερα θέματα γίνεται για να σας ενημερώσουμε. Έχουμε το πρόγραμμα για την πρώτη γιορτή παιδιών από τον Δήμο Ήλιδας. Για να το δούμε και αυτό. Η Αμαλιάδα γιορτάζει την πρώτη γιορτή για τα παιδιά από το Σύλλογο Χαμόγελο του Παιδιού και το Δήμο Ήλιδας. Όλες οι δράσεις του τριημέρου προσφέρονται δωρεάν για καλό σκοπό. Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, ο Δήμος Ήλιδας συνδιοργανώνει και στηρίζει μια σπουδαία πρωτοβουλία του Συλλόγου, το Χαμόγελο του Παιδιού, προσφέροντας στους μικρούς μας φίλους ένα τριήμερο γεμάτο χαμόγελα, παιχνίδι, δημιουργία και μάθηση. Ακούστε και γι' αυτό σχετικά συμπυκνωμένα πριν από τον Μπάμπη Πλάγο. Για να το δούμε εμείς λίγο πιο αναλυτικά. Η πρώτη γιορτή για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί από τις 26, από σήμερα δηλαδή, έως τις 28 Ιουνίου, στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, καθημερινά από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια συμμετέχουν ενεργά ο Εμπορικός Σύλλογος Ήλιδας και ο Σύλλογος Εστίασης Ήλιδας, αποδεικνύοντας τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας. Πρώτη, στο στόχος, αναφέρει το δελτίο τύπου, του τριημέρου, είναι μικροί και μεγάλοι να διασκεδάσουν, να παίξουν, να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις και το έργο του Συλλόγου Χαμόγελου του Παιδιού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ενισχυθούν οι δράσεις του οργανισμού στον τομέα της υγείας και θα συνεχίσουν να παρέχονται δωρεάν οι εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Οι εκδηλώσεις γίνονται χάρη στην ευγενική και συγκινητική προσφορά του συνόλου των επαγγελματιών, των συλλόγων και των φορέων που συμμετέχουν, ενώ όλες οι δράσεις και τα εργαστήρια του τριημέρου παρέχονται εντελώς δωρεάν για όλους. Υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση, είναι πολύ μακροσκελές το δελτίο τύπου για να επισέλθουμε σε αυτό αναλυτικά. Να πούμε όμως για ακόμη μια φορά ότι η πρώτη γιορτή θα πραγματοποιηθεί από τις 26 σήμερα έως τις 28 Ιουνίου την Κυριακή στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο για να το δούμε πιο αναλυτικά. Πάμε στην παρουσίαση του Διεθνούς Φεστιβάλ από το Δήμο Αντραβίδας Κυλλίνης. Ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων. Ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλίνης ανακοινώνει επίσημα το ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε φωνές για ένα πλούσιο αύριο». Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παντρεύει κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής και του θεάτρου με τη λαϊκή παράδοση, τα ιστορικά αφιερώματα, τις φιλαρμονικές ορχήστρες και την τοπική γαστρονομία. Η προπόληση των εισιτηρίων για τις μεγάλες παραγωγές του Αυγούστου έχει ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά. Και υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση για την εκδήλωση. Να πούμε εμείς ότι στις 5 Ιουλίου στην πλατεία Νεοχωρίου θα γίνει η τελετή έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ με αφιέρωμα στην νησιωτική μουσική. Η επίσημη έναρξη λοιπόν του φεστιβάλ με ένα μεγάλο παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι, συντροφιά με την ερμηνεύτρια Ειρήνη Λαγούδη. Με είσοδο ελεύθερη. Εκεί θα γίνει και η έναρξη
του φεστιβάλ. Έχουν και πολλά άλλα στο πρόγραμμά τους, θα τα αναφέρουμε όσο πλησιάζει ο καιρός. Να πάμε και γρήγορα σε μια ακόμη ενημέρωση για την επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης Ολυμπία Έλληδα του 2027, συνοπτικά για να προλάβουμε. Ένας χρόνος πριν, αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο Ολυμπίας και Έλληδας. Επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου. Ένας χρόνος απομένει, αναφέρει το δελτίο τύπου, για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Έλληδα 2027 και ο σύνδεσμος διοργάνωσης εισέρχεται επίσημα στην τελική ευθεία. Με αφορμή το σημαντικό αυτό γεγονός ορόσημο, συνδρανώνεται κορυφαία εκδήλωση παρουσίασης και στις 27 Ιουνίου έχουμε και συνέντευξη τύπου, αύριο δηλαδή, στις ώρα 11 το πρωί, στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου του 2027, αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, καθώς είναι η μεγαλύτερη που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλδας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας έως σήμερα. Ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι που θα γίνει αύριο και τα στελέχη του συνδέσμου θα προχωρήσουν σε σημαντικές αποκαλύψεις και ανακοινώσεις που αφορούν τη δομή και την ταυτότητα των αγώνων. Ένα μακροσκελές επίσης κείμενο, και αυτό θα έχουμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα και συνάδελφοι, αφού γίνει και η συνέντευξη τύπου, με αναλυτικότερα για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Έχω επίσης ακόμη μία ενημέρωση για Γενική Συνέλευση και Εκλογές που ήρθε μόλις τώρα, να το δούμε αυτό, για να μόλις τώρα κατέφθασε στο mail μου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδιάς, Ακροποταμιάς, Ποινίας του Δήμου Ήλιδας μας στέλνει αυτή η συγκεκριμένη ενημέρωση. Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και Εκλογές την Κυριακή 28 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, και ώρα 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ακροποταμιάς. Θέματα ημερησίας διάταξης, απολογισμός διοικητικός και οικονομικός, πρόγραμμα εκδηλώσεων καλοκαίρι 2026, απόφαση για δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποινίας και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εφορευτική Επιτροπή. Και μας εστάλει μόλις πριν από λίγο να το αναφέρουμε και αυτό για τους κατοίκους Ροδιάς, Ακροποταμιάς και ευρύτερα της Ποινίας. Να δω αν προλαβαίνουμε και κάτι άλλο να διαβάσουμε. Η ώρα πάει, περνάει ο χρόνος. Μειώσαμε και λίγο την αναφορά μας στα συγκεκριμένες ενημερώσεις όσο γινόταν και να προλάβουμε όσο περισσότερες από αυτές. Προλάβαμε αρκετές. Ολοκληρώσαμε, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όσους μας ενημέρωσαν και παραλαμβάνω ότι στο mail που έχω αναφέρει και τις προηγούμενες φορές και θα το αναφέρω για ακόμη μια φορά, Μαρινό, από το Μαρινόπουλο, όλα μικρά, @ert.gmail.com, στείλτε μας ενημερώσεις για πράγματα που πρόκειται να συμβούν ή ολοκληρώνονται οι προθεσμίες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν συνηθίζουμε να αναφέρουμε στις ενημερώσεις αυτές πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Προσπαθούμε όσο περισσότερα από αυτά τα θέματα να τα αναδείξουμε, να τα προβάλλουμε, να τα μεταδώσουμε, ώστε να ενημερωθούν και να ενημερωθεί το κοινό, να ενημερωθούν οι ακροάτριες και οι ακροατές. Όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, όσα περισσότερα θέματα γίνεται με το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί εκτός από αυτό, σήμερα είχαμε και συζητήσεις, είχαμε και ενημερώσεις ευρύτερες. Τα θέματα δεν θα σταματήσουν ποτέ να μας απασχολούν. Δεν θα σταματήσει ποτέ η ενημέρωση για διάφορα ζητήματα που υπάρχουν. Υπάρχει και βλέπω και ενημέρωση και στις ιστοσελίδες και τώρα για ένα, να το πω και αυτό λίγο πριν κλείσουμε, ότι ένας οδηγός ήταν με τον γιο του στο φορτηγό στην περιοχή των Λεχενών. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και δύο αποθήκες υπέστησαν σοβαρές ζημίες το πρωί της Παρασκευής, σήμερα το πρωί. Σε τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί, μπορεί και αργότερα, στα Λεχενά, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες, στο δρόμο που οδηγεί προς Αγίους Θεοδόρους. Πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η είδηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ήταν στο όχημα ο οδηγός του φορτηγού, είχε μαζί και τον ανήλικο γιο του. Φέρεται, γράφει εδώ ο συνάδελφός μου Γιάννης Σπυρούνης, όπως το εντοπίζω στο ένα από τα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του στο lialive.gr, ότι ενδέχεται να δέχτηκε τσίμπημα από έντομο ο οδηγός και να χάσει το έλεγχο του οχήματος. Είναι μια εικασία αυτή, θα δούμε κατά πόσο επιβεβαιώνεται. Παρέσυρε. Ήταν δύο μάντρες εκεί οι οποίες διαλύθηκαν ουσιαστικά, ήταν αποθήκες για την ακρίβεια.
Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι συμβαίνει, βγήκε ο γιος του οδηγού. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε για λίγο μέσα στο φορτηγό και υπήρξε διάσωσή του από τους πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λεχενών. Και από τις εικόνες που βλέπω που έχουν δημοσιευθεί, δεν φέρεται να έχει, και από τις πληροφορίες να έχει τραυματιστεί σοβαρά κάποιος από τους επιβαίνοντες ή κάποιος άνθρωπος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή. Ευτυχώς, πρέπει φίλες και φίλοι να παρακολουθούμε και τα θέματα της επιχειρότητας, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα μαζί. Θεωρώ ότι τα ψιλοκαταφέραμε και σήμερα. Αναδείξαμε και θέματα που έχει περάσει χρόνος, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν, θέλουμε να παραμένουν στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα και να μαθαίνουμε τις εξελίξεις επ' αυτών. Αναδείξαμε και θέματα πολιτισμού, ενημερώσαμε και για δράσεις που έρχονται τις επόμενες ημέρες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης στην τεχνική υποστήριξη, στη ρύθμιση του ήχου για την σημερινή εκπομπή, ο Θοδωρής Τσεπενέκας στην μουσική επιμέλεια και ο Μπάμπης Πλάγος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στα δελτία ειδήσεων και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Μας έφαγε λίγο το τρέξιμο και υπολογία το τελευταίο διάστημα για να τα προλάβουμε όλα στο τελευταίο ημίωρο. Μας συγχωρείτε πολύ για αυτό. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια του προγράμματος της ΕΡΤ Πύργος. Σε λίγο συνδεόμαστε σε ένα περίπου λεπτό με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων από εκεί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Με υγεία. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο μεσημέρι Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα, σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πορωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα, παραμονές θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρη έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρεύλικα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου του 2026. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πάτρας, είναι η εκπομπή Sports στις 11, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Κυριαζής, πίσω από το μικρόφωνο για μία ώρα περίπου η Ειρήνη Μαραγκού. Αλλαγή σελίδας είχαμε στην Παναχαϊκή, ανέλαβε το management του ποδοσφαιρικού τμήματος η πλευρά των επενδυτών Παπαδόπουλου, με επικεφαλής τον Τούρκο επιχειρηματία Ισιντάν Γιούν. Στα προκριματικά του Basketball Champions League θα παίξει ο Προμηθέας, στον πάγκο του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και ΗΠΑ Βοσνία, τα πρώτα ζευγάρια των 32 του παγκοσμίου κυπέλου.

από την Τουρκία και με την συνδρομή Ελλήνων επιχειρηματιών έρχεται η σανίδα σωτηρίας και η αλλαγή σελίδας στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής, η οποία από χθες, όπως είπαμε, γύρισε σελίδα, καθώς τα ενία της ομάδας ανέλαβε η πλευρά των επενδυτών του Παπαδόπουλου με επικεφαλής τον Τούρκο επιχειρηματία Ισιτάν Γκιούν, δίνοντας τέλος στο πολύκροτο σφράτων επενδυτών του Παπαδόπουλου με επικεφαλής τον Τούρκο επιχειρηματία Ισιτάν Γκιούν, δίνοντας τέλος στο

0: απόγευμα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Παναχαϊκής, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπεγράφει σήμερα η ομόφωνη και οριστική συμφωνία ανάληψης του management διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από ομάδα επενδυτών, από την εταιρεία Southgate Holding, που είχε επικεφαλής τον Ισιντάν Γκιούν. Στο χρονικό διάστημα των επίπονων διαπραγματεύσεων, οι εν λόγω επενδυτές επέδειξαν σχέδιο και εγγυήσεις, πείθοντας το Δέλτα Σίγμα ότι η ανάληψη του management εκ μέρους τους θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα του Συλλόγου. Η νέα διοικητική ομάδα θέτει ως βασικούς στόχους την οικονομική σταθερότητα, την οργανωτική αναβάθμιση και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των χιλιάδων φίλων της Παναχαϊκής εντός και εκτός Ελλάδας. Με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσοι αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα όλοι μαζί για το μέλλον που αξίζει στον τεράστιο και ιστορικό μας Σύλλογο. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση της επίσημης, της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Για όλα όσα έγιναν χθες και για τους ανθρώπους που θα είναι μπροστά σε αυτό το νέο εγχείρημα, σε αυτή την νέα σελίδα για την Παναχαϊκή, θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος από το monobala.gr, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το πίστευες και εσύ, έτσι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ότι εκεί θα καταλήξει η Παναχαϊκή, στην πλευρά Παπαδόπουλου, και αυτό έγινε τελικά?
1: Ναι. Εντάξει, το πίστευα. Ήταν ότι με βάση όλα όσα προέκυπταν από το ρεπορτάζ και αυτά τα οποία μαθαίναμε, φαινόταν ότι θα πάει εκεί δουλειά, και τελικά εκεί πήγε. Η Παναχαϊκή από αυτό το απόγευμα πλέον έχει περάσει το management του ποδοσφαιρικού τμήματος, για την ακρίβεια, γιατί μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο, δεν είναι ΠΑΕ, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος. Ουσιαστικά η συμφωνία έχει γίνει με συμφωνητικά και η διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος περνάει στην πλευρά του κυρίου Γκιούν, του Τούρκου ποδοσφαιρά ανθρώπου, θα τον πω εγώ καλύτερα, δεν θα πω επενδυτή επιχειρηματία.
0: Γιατί το λες αυτό, Γιώργο?
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί ουσιαστικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτός που θα συνδέει το επενδυτικό fund, από ό,τι καταλάβαμε, τη Fund Gap, δηλαδή, που είναι η προέκταση της ΕΓ, του μανατζερικού γραφείου, και θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει το γενικό πρόσταγμα. Mm-hmm. Καταλαβες. Mm-hmm. Θα διευθύνει την όλη διαδικασία. Θα πω πιο σωστά και πιο καλά για να το καταλάβουμε. Και φυσικά και ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να συνδράμει στο όλο project, εννοώ οικονομικά, αλλά κατά κύριο λόγο η δουλειά του είναι αυτή. Δηλαδή έχει υπάρξει στην Γαλατά Σαράη στο Διοικητικό Συμβούλιο για 10 χρόνια και πρόεδρος στη Φορτούνα Συντάρτη στην Ιρλανδία. Ομάδα δηλαδή με, εντάξει, καλά, η Γαλατά Σαράη, ένα από τα πιο πιεστικά, θα έλεγα, κλαμπ στον κόσμο, δηλαδή από την πίεση που έχει από τον κόσμο, από τους φιλάθλους της. Φορτούνα Συντάρτη επίσης με τεράστια σειρά στην Ιρλανδία. Σίγουρα αυτό είναι μια καλή παρακαταθήκη, τουλάχιστον στη θεωρία όπως συζητάμε τώρα. Γι' αυτό λέω ποδοσφαιρά άνθρωπος. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Είναι σημαντικό πάντως, έτσι, λοιπόν, να έχει σχέση όποιος αναλάβει με το ποδόσφαιρο και να κατήχε στο παρελθόν επιτελικές θέσεις.
1: Ναι, γιατί μιλάμε και για... Και πού τις κατήχε, έτσι. Δεν μιλάμε για άνθρωπο που έρχεται από μάτω του ερασιτεχνικού. Μιλάμε για άνθρωπο που έχει διατελέσει στη Γαλάτα Σαράκη και στη Φορτούνα Συντάρτ. Δηλαδή, ομάδες με υπόθεση στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο, ειδικά η Γαλάτα Σαράκη. Δηλαδή, εντάξει. Είναι περιττές συστάσεις. Εχθές λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν, ήρθαν στην Πάτρα, τελείωσε η δουλειά, ολοκληρώθηκε το deal, έπεσαν οι υπογραφές και το απόγευμα τους γνωρίσαμε κι εμείς, έτσι λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Αρχικά να ξεκαθαρίσω όσον αφορά τον Τόσο Παπαδόπουλο, και το ανέλησε και ο άνθρωπος σε όλους όσοι ήμασταν εκεί. Δεν μπορεί να εμπλακεί σε καμία δραστηριότητα που αφορά την Παναχαϊκή, γιατί υπάρχει το ασυμβίβαστο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι FIFA agent, δεν μπορεί να έχει θέση σε ομάδα, είναι λογικό αυτό. Και αυτό ήταν και ο λόγος που όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η προσπάθεια.

0: προσπάθεια να, για την αποφυγή της δημοσιότητας, έτσι, στη, για το όνομά του. Αλλά μας ανέλησε ότι από τη στιγμή που συνεργάζεται με την Fan Cup και τη SEG, γιατί ο ίδιος συνεργάζεται με το γραφείο το SEG που εδρεύει στην Ολλανδία, ουσιαστικά έχω αναλάβει, όπως μας είπε, ένα ρόλο να βοηθάω στα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, και να συμβουλεύω τη διαδικασία. Αυτός είναι ο ρόλος με αναλύσει στην Παναχαϊκή. Δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο. Εξωθεσμικά συμβουλεύω απλά επειδή συνεργάζομαι με τις εταιρείες αυτές, τη Fan Cup και τη SEG. Το ξεκαθάρισε και αυτό και μας έβαλε λίγο στο κλίμα για το πώς θα κινείται η διαδικασία. Υπήρξε και ο εκπρόσωπος εκεί, ο διευθύνων σύμβουλος της Fan Cup, ο Ολλανδός, ο οποίος και αυτός μας είπε από την πλευρά της εταιρείας κάποια πράγματα. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γήπεδο. Και ας πούμε και κάτι τώρα για να καταλάβουμε λίγο το επίπεδο μας γενικότερα, όχι μόνο στην Πάτρα. Οπότε έμαθα μόλις πήγε ο άνθρωπος να δει το γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγία, τον έπιασε ο πονοκέφαλος.
1: Από καρδιωτική εικόνα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Και είναι λογικό γιατί μιλάμε τώρα, όταν οι συναναστροφές είναι με την Αϊντχόφεν, με τον Άγιαξ και με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες της Ολλανδίας. Και τέλος πάντων όλες εκεί τις σπουδιαγραφές που έχει το πρωτάθλημα, τον άρχισε στην Πάτρα. Και στο γήπεδο της Παναχαϊκής που βρίσκεται σε μια παρακμή εδώ και πολλά χρόνια, είναι λογικό λίγο να πάθει σε ένα πολιτισμικό σοκ. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Πάμε παρακάτω τώρα. Μίλησε για το πλάνο και αυτός και είπε πώς λειτουργεί η διαδικασία. Είπε ότι η εταιρεία αυτή, η Fan Cup, ουσιαστικά και αυτή θα έχει ένα ρόλο που θα βάζει το πλάνο σε εφαρμογή και θα δίνει τις κατευθύνσεις για το πώς θα κινείται η ομάδα και πώς πρέπει να δουλέψει για να χτίσει κάτι. Αυτό το οποίο κρατάω και θέλω να το πω είναι το εξής, ότι επειδή παρακολουθώ πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής και επειδή έχω υπάρξει και μέλος της Παναχαϊκής με πολλές διοικήσεις, είναι ίσως η πρώτη φορά που σε αλλαγή διοίκησης δεν ακούσαμε υποσχέσεις. Εγώ αυτό το κατατάσσω στη θετική πλευρά. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά μεγάλα λόγια όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν από όλους όσοι πέρασαν. Όλοι όσοι πέρασαν είχαν τα γνωστά αποτελέσματα. Οπότε καλύτερα να πράξεις κάτι, να το δείξεις και μετά να μιλήσεις. Έτσι.
1: Είναι και συγκρατημένη και είναι επιφυλακτική, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή πρακτικότητα. Κανένας από όλους όσοι ήταν χθες δεν είπε μεγάλα λόγια. Το κρατάω αυτό και είναι το πρώτο. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει οποιοδήποτε δηλαδή και αναλάμβανε την Παναχαϊκή, έτσι. Όχι μόνο συγκεκριμένη πλευρά. Κάποιος και να ερχόταν, έτσι πρέπει να ξεκινήσει εδώ. Γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι η ομάδα λείπει πολλά χρόνια και τέλος πάντων αυτά που έχουμε συζητήσει και κατά καιρούς. Άρα λοιπόν το όλο κλίμα είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή. Συγκρατημένα, χωρίς λόγια, χωρίς κουβέντες, δεν μιλάει κανένας. Πάμε να δουλέψουμε. Και υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει στην Παναχαϊκή, κάτι το οποίο το έχουν καταλάβει όλοι. Κρατάω ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος, επειδή είναι γνώστος αντικειμένου άνθρωπος, ξέρει που ήρθε και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να μεταφέρει και τους ανθρώπους αυτούς στη φιλοσοφία και την ευρωπαϊκή της περιοχής. Είναι σημαντικό αυτό. Το κατάλαβα και από τις κουβέντες που κάναμε, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος δεν ήρθε από το διάστημα, είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος και μου είπε και πράγματα τα οποία συζητάμε εμείς στην καθημερινότητά μας για την Παναχαϊκή που μου έκανε εντύπωση που τα ήξερε, δηλαδή σε τέτοιο βαθμό. Είναι σημαντικό και αυτό. Και επίσης το κρατάμε. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό γενικότερα, εντάξει. Προπονητής παραμένει ο ίδιος ο Σπύρος Αντωνόπουλος.
1: Δεν υπάρχουν αλλαγές, έτσι. Πάει δηλαδή με μία.
0: Όχι, δεν υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν απλά προσθήκες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προσθήκες στο ήδη υπάρχουν σχήμα. Δηλαδή, ο προπονητής παραμένει. Ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης παραμένει σε ένα ρόλο αθλητικού διευθυντή. Ο Φίλιππος ο Ανδρεόπουλος αναλαμβάνει γενικός διευθυντής. Και υπάρχει προσθήκη του Γιώργου του Μακροστέργιου, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο project. Ο συγκεκριμένος ένας πρώην ποδοσφαιριστής επαγγελματίας, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει περάσει από Αστέρα Τρίπολη, Σπάρτη, μεταξύ όλων ομάδων, στη Β' Εθνική και στην Α. Και λόγω ενός τραυματισμού σοβαρού, σταμάτησε την εργό δράση και ασχολείται και αυτός με Ακαδημίες και με το κομμάτι που αφορά τη διαμεσολάβηση, ως μάνατζερ δηλαδή. Τώρα αυτό το κάνει στην άκρη και μπαίνει στην Παναχαϊκή. Και team manager θα είναι ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, ένα παιδί το οποίο είναι της απολύτω εμπιστοσύνης του Παδόπουλου, είναι δηλαδή φίλοι από, είναι παιδική φίλη και μπαίνει και αυτό στο εγχείρημα, ουσιαστικά να είναι και ο άνθρωπος του Παπαδόπουλου από ό,τι κατάλαβα εντός της ομάδας. Άρα λοιπόν το νέο σχήμα επενδύει στους ανθρώπους που βρήκε εδώ και θα σου πω και γι' αυτό δηλαδή τη φιλοσοφία, είναι σημαντικό να το πω, επειδή το κουβέντιασα και επειδή καλώς ή κακώς, αλλά για να μην κρυβόμαστε, ο κόσμος έχει αντιδράσεις γι' αυτό. Δηλαδή όλοι έλεγαν πας με τα ίδια υλικά τα περσινά φέτος που η ομάδα πήγε να πέσει και πώς θα γίνει και όλα αυτά. Δικαιολογημένα δηλαδή ο κόσμος σκέφτεται. Αυτό το οποίο υπάρχει από τους ανθρώπους που ανέλαβαν τα ενία του προσωπικού τμήματος είναι το εξής. Ότι εμείς ερχόμαστε, φέρνουμε μια κανονικότητα και αυτούς οι οποίοι πέρυσι πάλεψαν με τα θηρία για να κρατήσουν την ομάδα όρθια, πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να δουλέψουν σε κανονικές συνθήκες. Mm-hmm. Και φυσικά θα κρυθούν. Mm-hmm. Από ναι. χθες κρίνονται.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς, όπως είπαν, πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία. Να δουλέψουν σε ένα υγιές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που θα τους παρέχει τα πάντα και με κανονικότητα. Είτε δουλέψτε και θα κρυθείτε. Αν δεν είστε επαρκείς, θα φύγετε. Αυτό είναι το μήνυμα. Έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει και απόφαση να συνεχίσουμε το ίδιο επιτελείο η ομάδα.
1: Ναι, πάνε σε μια έτσι με ανθρώπους που να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Σίγουρα θα είναι πιο βελτιωμένες οι συνθήκες όπως είπες και εσύ. Και εκεί θα κρυθούν. Δεν τα αλλάζουν όλα. Πέρα από το γήπεδο, Γιώργο, θα υπάρξει ενίσχυση και στα άλλα σωματεία, και στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πλάνο mm-hmm. από την πλευρά που ανέλαβε. Αυτό ήταν μια εξαγγελία της πλευράς των Ελληνοαμερικανών mm-hmm. ότι αν mm-hmm. έμπαιναν θα έκαναν τις κινήσεις για όλη την ερασιτεχνική. Mm-hmm. Αντίστοιχα, θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη πλευρά που ανέλαβε την ομάδα ανέφερε χθες αρκετές φορές ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε συνεργασία με την ερασιτέχνη. Δεν βγάζει δηλαδή τον ερασιτέχνη από τον παιχνίδι, τον θέλει τον ερασιτέχνη να είναι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, σε ό,τι γίνει ας πούμε, στο γήπεδο, σε ό,τι παρεμβάσεις, να είναι και ο ερασιτέχνης μέσα. Επίσης το κρατάμε και αυτό. Το κρατάμε γιατί. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έρχονται διαβασμένοι.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό είδα εχθές και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή ξέρουν πολλά πράγματα που φυσικά είναι καλό που τα γνωρίζουν, αλλά δεν περίμενα να τα ξέρουν.
1: Και έτσι η πρώτη εικόνα που αποκόμισες βλέποντάς τους, γιατί και αυτό πετράει, έτσι. Ναι. Έδειξα μια σοβαρότητα, έτσι.
0: Ναι, μια σοβαρότητα σίγουρα υπήρχε, δεν το συζητάμε. Απλά. Στην Παναχαϊκή με τόσα που έχουν γίνει και με όλο το σεβασμό δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς και το είπα και χθες εκεί σε αυτούς δηλαδή ότι δεν μπορούμε να είμαστε ούτε αισιόδοξοι ούτε να πετάμε στα σύννεφα μέρα-μέρα, βήμα-βήμα να δούμε και θα κρίνουμε. Δυστυχώς η Παναχαϊκή δεν μας αναγκάζει να λέμε μεγάλα λόγια. Όλοι όσοι έρχονται εδώ πλέον πρέπει να αποδεικνύουν με τις πράξεις τους και μετά να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Θεωρείς άμεσα θα προχωρήσουν στη στελέχωση της ομάδας?
0: Ναι, αυτή τη στιγμή με βάση το ρεπορτάζ οι επαφές με τους ποδοσφαιριστές είναι καθημερινές. Mm-hmm. Ήδη υπάρχουν προφορικές συμφωνίες με πολλά παιδιά, έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία η οποία είναι η εξής. Σας την πω ακριβώς. Υπάρχουν κουβέντες και συμφωνίες οι οποίες πρέπει να κλειστούν και φαντάζομαι ότι με βάση αυτά που γνωρίζω υπάρχουν, τι να σου πω, να σου κάνω έτσι πιο κατανοητό, να το πω λαϊκά, υπάρχουν τα χρήματα στο τραπέζι. Υπάρχουν τα χρήματα στο τραπέζι και με τους παίκτες που μιλάει η Παναχαϊκή τους λέει ότι έρχεσαι, συμφωνείς, παίρνεις την προκαταβολή σου και ξεκινάμε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη στιγμή που είναι βασικό για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Επειδή δεν μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία που υπάρχει το συμβόλαιο που κατοχυρώνει ένα παίκτη, τώρα η Παναχαϊκή είναι αναγκασμένη να πληρώσει ίσως και υπεραξίες, αν θέλει, για να πείσει κάποιον καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Τουλάχιστον αυτό είναι που μαθαίνω εγώ, για να τρέξουν οι κινήσεις από χθες, που λέει ο λόγος.
1: Και σίγουρα
0: και ήδη οι επαφές είναι πολλές και με παίκτες που είναι έμπειροι για την κατηγορία. Που μπορούν δηλαδή να κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Θα ρίξουν βάρος και στις υποδομές όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι.
0: Το θέμα τέθηκε, mm-hmm. τέθηκε και η απάντηση που λάβαμε ήταν αρκετά αληθινή. Έλεγα, δεν έχει γίνει ακόμα κουβέντα για το κομμάτι των ακαδημιών, δεν έχει συζητηθεί, υπάρχει πρόθεση, αλλά ακόμα δεν έχουν κουβεντιάσει με τους αρμόδιους, οπότε το κρατάμε και αυτό γιατί δεν μας είπαν κάτι που δεν ισχύει, καλύτερα να μας πούν την αλήθεια όπως και την είπαν σε αυτή τη φάση. Και βλέπουμε. Νομίζω σε δεύτερο χρόνο θα ασχοληθούμε με αυτό. Εξάλλου ήταν τόσα πολλά τα θέματα, Ειρήνη, που έπρεπε να τρέξουν όσον αφορά τη συμφωνία, που εντάξει, αναπόφευκτα αυτό πάει πιο πίσω.
1: Όσον αφορά το γήπεδο, θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις?
0: Ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή, όπως μας είπαν, είναι να ανοίξει σκεπαστή. Δεν μπορούμε, όπως μας είπαν, να παίζει Παναχαϊκή σε ένα γήπεδο που το μεγαλύτερο μέρος είναι κλειστό. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Οπότε ο μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξει σκεπαστή. Και από εκεί και πέρα, ήδη υπάρχει μελέτη, δηλαδή άνθρωποι που έχουν δει, έχουν αξιολογήσει τους χώρους. Υπάρχει ένα πλάνο, το οποίο είναι έτοιμο. Τώρα, κατά πόσο μπορούν να γίνουν γρήγορα όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ότι υπάρχει πλάνο για το γήπεδο, υπάρχει, όπως μας είπαν. Η άμεση προτεραιότητα είναι να ανοίξει και παθεί. Και αυτό το οποίο τέθηκε είναι ότι ό,τι γίνεται θα υπάρχει σε ιεράρχηση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, λέει, 10 πράγματα στο μυαλό μας, αλλά θα τα πάμε 1-2-3, δηλαδή με βάση την σπουδαιότητα που θεωρούμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι είναι αναγκαία για την ομάδα.
1: Εντάξει, υπάρχει και ο χρόνος. Εσύ πότε θεωρείς ότι θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα της Τρίτης Εθνικής?
0: Εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Τέλη Σεπτέμβρη θα πάει, λογικά.
1: Mm-hmm. Άρα...
0: Στο πρώτο δεκαήμερο έχουμε εικόνα για τους ομίλους. Mm-hmm. Να ξέρουμε δηλαδή που θα αγωνιστεί και η Παναχαϊκή, αλλά και ο Παναγιάλος και ο Ατρόμητος που θα εκπροσωπήσουν την Αχαΐα. Είναι καλά η Παναχαϊκή τώρα. Δεν έχασε χρόνο, είναι καλά. Και λέω ότι δεν έχασε χρόνο γιατί αποδείχθηκε πια ότι έτρεχε ο σχεδιασμός από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και των υπολείπων που στελεχώνουν αυτό το επιτελείο. Και πλέον η Παναχαϊκή είναι έτοιμη. Δηλαδή και σήμερα που λέω λόγος να προχωρήσει σε συμφωνίες με αρκετούς παίκτες.
1: Μακάρι Γιώργο, να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα έχουν υποσχεθεί. Σίγουρα και η Ερασιτεχνική έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται πάντως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν καλή πρόθεση. Μένει να το δούμε στην πορεία.
0: Ναι, μικρό καλάθι, να το τονίσουμε αυτό. Ψυχραιμία από όλους και από τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει απογοήτευση.
1: Ζήτησαν έτσι και τη στήριξη του κόσμου.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Αυτό το οποίο είπαν είναι το εξής. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, ναι, μεν το θέλουμε τον κόσμο, αλλά όποιος θέλει στηρίζει. Δηλαδή, δεν θα βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δηλαδή.
1: Ξεκάθαρη.
0: Είναι ξεκάθαρη και βλέπω. Από τους, ειδικά από τον Γκιούν και από τον Ολλανδό, και από τον Τούρκο δηλαδή και από τον Ολλανδό, βλέπω ρε παιδί μου ότι έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Μακριά από τη δική μας εδώ την ελληνική. Το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα. Και πάνε να φέρουν κάτι διαφορετικό γενικά στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα τους βγει, θα δείξει.
1: Γιώργο Σωτηρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: καλά,
1: όλα αυτά που μας είπες. Ήσουν χθες εκεί στις συναντήσεις. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης κυβερνήτη και συγκυβερνήτη πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Αόου κοντά στο Μέτσοβο. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Γρεβενά. Εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Νταλή κατηλήχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στην Ιόνια Οδό. Το όχημα που ήταν φορτωμένο με καρπούς για κινούνταν από Μεσολόγγι προς Γιάννενα και είχε προορισμό τη Ρουμανία. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το βαρύ όχημα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Σαραβάλι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης προκάλεσε την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση κατά τη διάρκεια εργασιών. Μηχανοκίνητη πορεία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα από αγρότες και κτηνοτρόφους στο κέντρο του Αγρινίου. Οι παραγωγοί ζητούν μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες που έχουν υποστεί. Ακόμα ένα ασθενοφόρο δωρεά από πολίτη στο ΕΚΑΒ της Πάτρας. Η υπερσύγχρονη κινητή μονάδα συνολικής αξίας 120.000 ευρώ προσφέρθηκε από 87χρονη, η οποία είχε χάσει σε τροχαίο το 1992 και τα δύο της παιδιά. Ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 8 το βράδυ στον κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θεόδωρος Αγγελόπουλος με την απονομή βραβείων, τιμόμενο πρόσωπο ως σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης. Έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπερωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, ακούσαμε τα τελευταία νέα για την Παναχαϊκή που μπαίνει πλέον σε νέα ρότα. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Στο μπάγκο του Ολυμπιακού μέχρι το 2021 θα κάθεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως ανακοίνωσε χθες 29, σωστά ανοίγω. Όπως ανακοίνωσε χθες η ΚΑΕ ο Ολυμπιακός, η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών ήταν δεδομένη, ιδίως μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, με την χρονική διάρκεια και κάποιες άλλες λεπτομέρειες να τίθεται προς συζήτηση μετά το τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ο coach Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας, είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότα και πίστη στην νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας δύο Ευρωλίγκες το 2013 και το 2026, ένα διπυρωτικό το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία κύπελα, τέσσερα Super Cup. Από την πλευρά του, ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης έστειλε το δικό του μήνυμα. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου, το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμα περισσότερες. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ανακοινώθηκε ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση, ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις. Ο 34χρονος βρέθηκε χθες για πρώτη φορά στο Telecom Center φορώντας πράσινα και αναφέρθηκε βέβαια στο ρόλο που έπαιξε ο Μπράντοβιτς στην επιλογή του και το στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος Σέντερ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό. Αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη επιλογή στη θέση 5, προσφέροντας μεγαλύτερο βάθος και ασφάλεια κοντά στο καλάθι για την ομάδα του Παναθηναϊκού, και η απόκτησή του δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και τις κινήσεις όσον αφορά τους ψηλούς. Οι πράσινοι εξακολουθούν να αναζητούν ένα πρωτοκλασάτο σέντερ, ο οποίος θα μοιράζεται τον βασικό ρόλο με τον Ματίας Λεσόρ. Ο Φαλ διαθέτει εμπειρία, 6 σεζόν στην Ευρωλίγκα. Έχει κατά μέσο όρο στην διοργάνωση 7,3 πόντους, 4,6 rebound. Θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο του 2021 είχε υπογράψει στον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε εκεί για 5 χρόνια κατακτώντας ένα τρόπαιο της Ευρωλίγκας, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα. Και δεν θα πάρει και λίγα. Ο Μουσταφά Φαλ θα λάβει για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο κλειστό χρόνο θα έχει να λαμβάνει άλλα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, και στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει την οψιόν για την τρίτη σεζόν, ο Γάλλος Σέντερ θα ανταμειφθεί με άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές, να πούμε ότι ο Σακίλ Μακίσικ, που αποτέλεσε παρελθόν από τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται θα πάει στην Turk Telekom στην Τουρκία. Ο Μακίσικ που έχει αφήσει και με τον παραπάνω το στίγμα του στην Ευρωλίγκα, καθώς σε 211 παιχνίδια με τους Πειραιώτες έχει μετρήσει κατά μέσο όρο 7,9 πόντους, 1,8 rebound. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση από το Basketball Champions League για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν την σεζόν 2026-2027. Μια σεζόν που στο BCL θα δώσει στον νικητή το εισιτήριο για την παρθενική σεζόν στο NBA Europe 2027-2028, σύμφωνα έτσι με τον ισχύοντα προγραμματισμό.
4 ελληνικές ομάδες θα μετέχουν απευθείας στους ομίλους ΑΕΚ και Περιστέρι, που έχουν ήδη κλειδώσει το εισιτήριο, ενώ Κολοσσός και Προμηθέας θα περάσουν από την προκριματική διαδικασία. Εκεί θα αγωνιστεί φέτος ο Προμηθέας στα προκριματικά αρχικά με άλλους 23 συλλόγους και σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει την πρόκριση θα συμμετάσχει στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης για 4η συνεχόμενη σεζόν. Αν δεν τα καταφέρει, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Προμηθέα δεν τελειώνει εκεί, αφού θα έχει εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του FIBA EuroCup. Να πούμε ότι οι αγώνες της προκριματικής φάσης θα διεξαχθούν το διάστημα 14 με 20 Σεπτεμβρίου, ενώ η κανονική περίοδος θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου. Η ομάδα της Πάτρας θα μάθει τους αντιπάλους της στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου στην Ελβετία.

Με 15 παίχτες άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με την Ρουμανία και την Πορτογαλία 2 και 7 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. Οι εθνείς είχαν ξεκινήσει με ατομικά προγράμματα, πλέον έχουν μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Σε σχέση με την αρχική κλίση απουσιάζουν οι Μίτογλου Καλαϊτζάκης, ενώ και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Στη σύνθεση έχουν προσθεθεί οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας. Στον Απόλλωνα τώρα μπορεί να υπάρχει δυσαρέσκεια στο στρατόπεδο της ομάδας μετά την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΟΚ να μην χορηγήσει wild card στην ομάδα της Πάτρας. Θέλοντας και μη, οι άνθρωποι της ομάδας πλέον είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν μπροστά και να ξεκινήσουν το σχεδιασμό για την συμμετοχή τους στην Nation League 2, στην Nation League 1. Ενδεικτικό της δυσαρέσκειας που υπάρχει είναι η χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης, η οποία αναφέρθηκε στα κριτήρια με τα οποία τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην επιλογή του αρκαλοχωρίου για τη Wild Card. Μάλιστα, αφήνει εχμές κατά της διοίκησης της ΕΟΚ, καταθέτοντας ερώτημα ποιος πήρε την απόφαση. Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΕΟΚ μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εγγυάται τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης με τις αποφάσεις του που λαμβάνονται με αξιοκρατικό κριτήριο και με απόλυτη αμεροληψία τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απόλυτης εχεμήθειας των υποβαλόμενων από την υποψήφια ομάδα στοιχείων. Τελικά, ποιος έκρινε? Με αυτό το ερωτηματικό καταλήγει η ανακοίνωση. Υπάρχει σχεδιασμός, το πρωτεύον βέβαια είναι να βρεθεί ο προπονητής και στη συνέχεια να στελεχωθεί το έμψυχο δυναμικό της ομάδας του Απόλλωνα. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Μετά την ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις προσεχείς υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας για οικογενειακούς λόγους, θέση για το θέμα πήρε χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος υπερασπίστηκε δημόσια τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τα σχόλια που ακολούθησαν την απόφασή του και κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη στοχοποίηση. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Διεθνή Άσο, τονίζοντας ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Τεχνικό Επιτελείο και οι συμπαίκτες του βρίσκονται στο πλευρό του, ενώ ξεκαθάρισε πως οι πόρτες της εθνικής ομάδας παραμένουν ανοιχτές. Ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας, εκφράζοντας έτσι την βεβαιότητα ότι σύντομα ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Και πάμε στο Μουντιάλ, καθώς βαδίζουμε προς το τέλος της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήδη έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται τα πρώτα ζευγάρια στην φάση των 32. Η πρωτοπόρος Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε ένα πολύ δυνατό ζευγάρι. Η Βραζιλία θα δώσει μάχη με την Ιαπωνία για την συνέχεια στη διοργάνωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ η Νότια Αφρική που έκανε την έκπληξη θα παίξει με τον Καναδά. Η πρώτη έτσι, αναμέτρηση χρονικά των νοκάουτ θα γίνει στις 29 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Θα είναι το παιχνίδι του Καναδά με την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Χθες για τον έκτο όμιλο η Ολλανδία επικράτησε 3-1 της Τινησίας με 2 γκολ στα πρώτα 7 λεπτά. Για την τρίτη αγωνιστική οι Οράνιοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και θα αντιμετωπίσουν όπως είπαμε το Μαρόκο στη φάση των 32. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο Τέξας, η Ιαπωνία και η Σουηδία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Προκρίθηκαν αμφότερες στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Με τη Βραζιλία όπως είπαμε θα παίξουν οι Ιάπωνες. Στον πέμπτο όμιλο ο Ισημερινός πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Μουντιάλ επικρατώντας με 2-1 της Γερμανίας με ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των 32. Παρά την ήττα πάντως η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλο και συνεχίζει στα νοκάουτ, όπου θα αντιμετωπίσει μία από τις τρίτες ομάδες των ομίλων. Μετά την νίκη του Ισημερινού όλη η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κινείται σε αυτά τα πλαίσια. Ο Ντανιέλ Νομπόα προχώρησε μάλιστα σε μια απόφαση που εξέπληξε ολόκληρο το έθνος, κηρύσσοντας και επίσημα ότι η σημερινή μέρα θα είναι εθνική εορτή για ολόκληρη τη χώρα. Η ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της στην νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Επικράτησε με 2-0 του Κουροσάο στην Φιλαδέλφια. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νικολά Πεπέ, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας τους Ελέφαντες στη δεύτερη θέση του πέμπτου ομίλου και το εισιτήριο για την φάση των 32, απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο στη διοργάνωση Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που έπαιξε ποτέ στο τουρνουά, αποκλείστηκε μεν, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Και η Τουρκία έμεινε εκτός συνέχειας Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά την νίκη με 3-2 επί των Ηνωμένων Πολιτειών, που τερμάτισαν στην πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου και θα παίξουν στη φάση των 32 με την Βοσνία. Η Τσεχία επίσης αποχαιρέτησε το Μουντιάλ. Η Νότια Αφρική έγραψε και αυτή ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο. Προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Μονολότι θεωρούνταν ο αδύναμος κρίκος του πρώτου ομίλου. Κατέλαβαν τη δεύτερη θέση και θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στην φάση των 32. Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα, καθώς πέφτει η αυλαία σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Η αρχή γίνεται απόψε στις 10 με τον αγώνα Νορβηγίας-Γαλλίας σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για τον 9ο όμιλο, με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης να καθορίζει ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει την πρώτη θέση του γκρουπ. Και οι δύο έχουν από 2 νίκες, έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στην επόμενη φάση. Η Νορβηγία προέρχεται από 2 νίκες απέναντι σε Ιράκ με 4-1 και Σενεγάλη με 3-2. Η Γαλλία στον αντίποδα μετά τις 2 νίκες με 3-1 απέναντι σε Σενεγάλη και 3-0 απέναντι στο Ιράκ, έχει διαφορά τερμάτων, είναι στο σύν 5. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου που διεξάγεται και αυτό στις 10 αγωνίζεται η Σενεγάλη απέναντι στο Ιράκ, απευθείας μετάδοση
από την ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα είναι προγραμματισμένο το μεγάλο παιχνίδι Ουρουγουάης-Ισπανίας για τον 8ο όμιλο. Οι Ισπανοί έχουν 4 βαθμούς και οι Λατινοαμερικάνοι 2. Την ίδια ώρα στο άλλο μάτς του γκρουπ, το πράσινο ακροτήρι που έχει 2 βαθμούς θα παίξει με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη που έχει μόλις 1 βαθμό. Στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο για τον 7ο όμιλο, ενώ την ίδια ώρα το Ιράν θα παίξει με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Νορβηγία-Γαλλία στις 10, ΕΡΤ2 Sports, Σενεγάλη-Ιράκ την ίδια ώρα, απευθείας από την ΕΡΤ1, Ουρουγουάη-Ισπανία στις 3 τα ξημερώματα, απευθείας από την ΕΡΤ2 Sports, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στις 3 τα ξημερώματα, απευθείας από την ΕΡΤ1, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στις 6 το πρωί, απευθείας από την ΕΡΤ1, και Αίγυπτος-Ιράν την ίδια ώρα από την ΕΡΤ2 Sports.

Πάμε και στο Στίβο, ραντεβού νέων αστέρων στην Πάτρα. Το Παμπελοποννησιακό Δημοτικό Στάδιο ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο και μεθαύριο τη νέα γενιά του ελληνικού Στίβου με την διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος K18, καθώς και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σύνθετων αγωνισμάτων ανδρών γυναικών. Το Diamond League του Παρισιού, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της σειράς, φιλοξενεί ένα εξαιρετικά δυνατό αγώνισμα, το επικοντό, με τη συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών του κόσμου. Εκτός από τον Ντουμπλάντιτς και τον Εμμανουήλ Καραλή, στη γαλλική πρωτεύουσα θα αγωνιστούν και ο Μάρσαλ, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και ο θρυλικός Γάλλος Ρενό Λαβιλενή, ο οποίος θα έχει και την στήριξη του κοινού της πατρίδας του. Για τον Εμμανουήλ Καραλή, που έχει φέτος 6-17 από τον κλειστό Στίβο, το Παρίσι αποτελεί ακόμα μία μεγάλη πρόκληση, απέναντι βέβαια στο φίλο του, τον Ντουμπλάντιτς, που κυριαρχεί πραγματοποιώντας άλματα πάνω από τα 6 μέτρα. Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στο βόλεϊ, Ντάνιελ Καστελάνη, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο σπουδαίος Αργεντίνος προπονητής, ο οποίος πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, άφησε την τελευταία του πνοή, όπως είπαμε, σε ηλικία 65 ετών. Το 2024 είχε διαδεχθεί τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον πάγκο του Ολυμπιακού και κατέκτησε το ντάμπλ στην Ελλάδα. Μετά αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην Εθνική Γυναικών της Αργεντινής.

Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμμύδα και τον Νίκο Γιατράκο που ήταν μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.
0: Καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Έμαθα πως είσαι μάγκα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρυθμίση του ήχου Ηλία Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτούργοι. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να υπενθυμίσουν ότι είχαν πάρει προθεσμία οι μεν 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι μεν 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών κλπ. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το πανελλήνιο, θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες των κατηγορουμένων σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας, αν θεωρεί αυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο δύο φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί, και όταν του ζήτησα να τον μεταφέρω, να μεταφέρουν το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσηλευτήνε, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς, δεν είχα χρήματα, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεσή της, η απολογία της μάλλον, συνεχίζεται αυτή την ώρα και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορούμενος, ο σύντροφος, ο τότε σύντροφος, 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανό είναι ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα, την οποία περιμένουμε, και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας την ίδια ώρα που βέβαια ο παρεμπισκόπινος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρεμπισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η πρασινική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος, το έχουν εντάξει και στην προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία, ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο. Και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει τη ζωή.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.
2: Εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει τη ζωή.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.

0: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ήδη ο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟΥ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως ένα αέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται πιστευμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρήπανσης της διενής από κάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικόπτερου αυτοπισμένα της μνήμης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του. Και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα και με θετικούς εγκροτίας, γι' αυτό πήρε τα 2 μαχαίρια και ήθελα να τον αποφύσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και τη επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα προκειμένου. Ο εθνικός διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκη, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος στον καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο

0: αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης τρίμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες του οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
1: Πήκε. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα των ΕΠΑΛ της παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των καταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα, αναφερόμενο στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση, με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση 430 ανακαινίστηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα δύο επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου, έτσι και οι μαθητές όταν θα γυρίσουν θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα εφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. στη Μεγαλόπολη τώρα για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται κατά τον κύριο Παπαθανάση 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo-Logistic Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Δίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
5: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της SeaJet Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα. Ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
6: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
1: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
6: το
1: δεν είναι?
6: Το πρώτο δρομολόγιο,
1: στις
6: ναι.
1: Στις 7
6: ναι.
1: το πρωί. Το πλοίο της SeaJet πηγαίνει Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
6: Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευματινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
6: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
1: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
6: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύπλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στους επιβάτες Βαλκάνοι, από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
1: Τώρα θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
6: Όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς.
1: Ωραία.
6: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
1: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
6: Και έχει τελειώσει.
1: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
6: έχουν
1: δηλαδή
6: κλείσει,
1: ουσιαστικά.
6: Ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
6: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον, από τον Φλεβάρι, Μάρτι ή στο Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
6: Να είστε καλά. Καλό.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη. Διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαΐδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ, την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθησε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο Ενιδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση. Η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Δημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την Πρωτοβουλία Δημιουργίας Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα, υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου, για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολύ βόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό. Η Καρωτή, να σας πω απλά ότι είναι η γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Στελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται ότι είναι 100 πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήρθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι μέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας στα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9% από 5,9% σε 5,6% διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοανθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, έχουν δυνατότητα οι εταιρείες, και εδώ δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των άγωνων γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπου δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλώους να εξυπηρετούν. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Εκεί, αν δεν υπάρχουν οι συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια αιτήσια. Άρα λοιπόν, όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: Σε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Άμμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατέρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψη των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της στη Σάμμο. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους δύο δήμους του νησιού ζητώντας λύση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βέβαια το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποίητων σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν φύγει από τον Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου Εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαία Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχυάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια. Αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τι καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Φεύγουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη. Μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο. Και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά Τιγνάτιος Καϊτεζίδης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα, δηλαδή ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ τον περιφερειακό, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναφυσβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επετειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας, του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Δράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κύριος Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το ένατο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά λοιπόν θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία, 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες στα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία, και πολύ δύσκολες ώρες στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θάφτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αντριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίες τραγωδίες, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει... τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που σωστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
3: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα το βίντεο, ο αστυνόμος λέει. Σιωπή όλοι και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
0: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Νεολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
4: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανεκάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μόλις έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές. Προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά, και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλο. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται Θέλω να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Πάνω στον άλλο. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται Θέλω να κάνω μια, να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο.

0: Και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών. Ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων, που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
1: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα. Mm-hmm.
0: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
1: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος, η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα είναι στο τέλος εγκαταλείψεις.

0: στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Στην αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
2: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γερμανία. Και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων, ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλης Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα τάβλη και ακολούθως.
1: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Ερνιού νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα τάβλη, όπως είπε.
3: Πολύ γρήγορη παρτίδα τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίλου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
1: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί, Άγιοι, πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλος. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμήρη απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
1: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα, με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιε.
3: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας προς το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 15, το 19 και το 23, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 23 όταν παραιτήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνος να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες της οικογένειας. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν τρία πιθανότητα. ξανά ενδεχόμενα, είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά, Άγιε?
3: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ναι, σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική και φέτος Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
1: Άγιε Βαγιάννο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαριλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλεξίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαριλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιος θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
1: Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
0: Ναι, ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολιμοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το Πασόκ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ ο υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στον Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, συμμετείχε εχθές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
0: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left, της αριστεράς και του αντιπροέδρου της, και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμή, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση στον χώρο της αριστεράς. Οξύτα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
4: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσει που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
5: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
6: Ναι.
5: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
6: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο, μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα.
5: Δεν με απασχολεί.
6: Δεν σας απασχολεί.
5: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στον Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
7: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70+1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη, mm-hmm. και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και χτες δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70 σημεία υπογραφές, το 1 τέταρτο δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου. Από την ώρα που κατατίθεται και για 15 μέρες δηλαδή, θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο 0 πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Mm-hmm. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος αυτό κρατάμε πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και συνθούν οι κάλπες, ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε αυτοδυναμία, ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
7: Νομίζω ότι
1: θα προσπαθήσουμε επειδή να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
7: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαρέγκλητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κόμματος οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτόχρονος θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανό Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παζατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
8: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάδας έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
9: θα άρα, ναι, οικονομία. Αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα κάνουν την αίτησή τους.
8: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
9: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
8: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
1: Λοιπόν, να αναφύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Χριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μία υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
1: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και με σήμερα, μάλιστα, πραγματοποιεί περιοδία στην Βέρεια από το πρωί.
10: Ακριβώς το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των Ομόνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
10: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσεις, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα, έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς.
12: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
12: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτιτέα η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε, για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία. Οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη του και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα, ευτυχώς, αυτή η ιστορία.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και σκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση, με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, η 7 συλληφθέντε. Ανάμεσα σε αυτού είναι και ο παθομολογιάνο δολοφόνο του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινική δίωξη, ο οποίο του άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα τη ανθρωποκτονία με δόλο, τη συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατο και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασουργία και κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
14: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News ισχυριστήκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 17. Για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι, καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα, βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που και είναι το 17χρονο, συγγνώμη. Καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
1: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από χρηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο, θα καλείται να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή.
15: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
15: Έτσι, εννοείται. Και πρώτοι βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει τη διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς, τα στοιχεία, τα ερτήσιμα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δοσινή χρονιά. Είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο.
1: Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλες.
15: Τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι, να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Ναι, ναι. Τα είπαμε και χθες. 1000 ευρώ φάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβή στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε το φόρο να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ερνιούς 105,8 ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
16: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλη, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι εκμισθωτές ακίνητων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
9: Δεν είναι και λίγοι.
16: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, στην οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπάρχουν στον μισθό. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθέσμια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα του πει ο νοικιαστή, ξέρει, ή μάλλον θα πούνε στον νοικιαστή, ξέρει, θα πάρουμε ένα πεντάρικο αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορεί να το δηλώσει όμω αν δεν τακτοποιήσει το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλο, εγώ φεύγω 31 του μηνό και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
17: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
18: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ίσπρασης όπως είναι του ΕΜΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Ήταν κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028, ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε. Και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουν βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό. Αμέσως δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος, ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
19: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Δηλαδή νομοθετείται όχι βάση της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
20: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες Ευρώπης, τη Μέση Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU, πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο. Στο Μουντιάλ κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κυπέλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωση, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορ, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι τη Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν τον Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport τηλεοπτικά, από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με τους αστέρες, με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
21: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. Πριν από το 2026, ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα γνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για ένα μυθικό παίχτη για την αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Οι μόνοι Αφρικανοί με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμό Αγκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ, και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκ έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί τη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτζο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτορ και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές βέβαια αναφυσβήτητα οι μεγάλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
21: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό. Είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το δεσχεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς, τις ήττες. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο, Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρετικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
11: ΕΡΤ Πάτρας.
0: Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
23: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
24: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Henry Cowell, 1897-1965. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή του αφιερωματός μας στον Henry Cowell και μέχρι τώρα, ακούγοντας τόσα έργα του, έχουμε διαπιστώσει ότι μπορούσε να ελίσσεται με εξαιρετική ευκολία ανάμεσα στα μουσικά είδη και στυλ. Από το πειραματικό στο ρομαντικό, από το αμερικανικό folklore στο ιρλανδικό, αλλά ακόμα και στην ινδική, την περσική αλλά και την ιαπωνική μουσική που δεν είχαμε την ευκαιρία να αναφέρουμε έως τώρα. Στην Ιαπωνία πήγε στις αρχές του 57, μετά το Ιράν και πριν επιστρέψει στην Ινδία, αλλά και το 1961 για το συνέδριο Μουσική Συνάντηση Ανατολής Δύσης στο Τόκιο, γεγονός που επισφράγισε τη βαθιά του σχέση με τη χώρα και τον οδήγησε λίγο μετά να συνθέσει το κοντσέρτο για κότο και ορχήστρα. Έργο που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο με την ορχήστρα της Φιλαντέλφια υπό τη διεύθυνση του Λίοπολτ Στοκόφσκι σε ιστορική μεν, δυστυχώς όμως πολύ μέτρια ηχογράφηση του 1963, την οποία δεν μπορούμε να σας παρουσιάσουμε. Ανταυτού όμως, αρχή θα κάνουμε με μια άλλη ιστορική ηχογράφηση ενός έργου που αντλεί και αυτό την έμπνευσή του από την ιαπωνική μουσική. Το 1986 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκτέλεση του κοντσέρτου του για αρμόνικα, χρωματική φυσαρμόνικα δηλαδή, και ορχήστρα, στην Ακαδημία Μουσικής του Brooklyn από την Brooklyn Philharmonic υπό τη διεύθυνση του Λούκας Φως με σολίστη τον Ρόμπερτ Μπονφίγκλιο. Χρειάστηκε να περάσουν 24 χρόνια από την χρονολογία σύνθεσης του έργου το 1962 και 21 χρόνια από τον θάνατο του Cowell. Ο Cowell, γνωστός για το πάθος του για τις μουσικές του κόσμου, ενέταξε στο κονσέρτο του στοιχεία από την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, την Sidney Cowell, εθνομουσικολόγο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διάσωση και έκδοση έργων του μετά το θάνατό του, ο Henry γοητεύτηκε από την χρωμόνικα καθώς ο ήχος της του θύμισε το «σο», ένα παραδοσιακό ιαπωνικό πνευστό όργανο το οποίο παράγει τις χαρακτηριστικές παρατεταμένες ηχητικές μάζες των «tone clusters», χωρίς την απότομη κρούση ενός πιάνου όμως. Από τα τρία μέρη του κονσέρτου θα ακούσουμε το πρώτο, «Grave», σε μια ατμόσφαιρα τελετουργίας, πολύ εσωτερικό, εκμεταλλευόμενος κυρίως την πολύ γοητευτική πεντατονική ιαπωνική κλίμακα «do, re, ύφεση, fa, sol, si, ύφεση», με κάποιες μετατονήσεις, αλλά και κάποιες άλλες κλίμακες ακόμα, με πολύ γοητευτικό τρόπο. Ακούμε. Brooklyn Philharmonic, υπό τη διεύθυνση του Λούκας Φως, σολίστη συγχρομόνικα, ο Ρόμπερτ Μπονφίγκλιο.

Από ηχογράφηση του 1986, ο Λούκας Φως διεύθυνε την Brooklyn Philharmonic και μεσολίστ στην χρωμόνικα τον Robert Bonfiglio ερμήνευσαν το πρώτο μέρος, Grave, από το κονσέρτο για χρωμόνικα και ορχήστρα, σύνθεση του 1962 του Henry Cowell. Με αυτό το έργο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κλείσαμε έναν μικρό κύκλο σε κάποια έργα του Cowell, εμπνευσμένα από την μουσική της Ανατολής, της Ινδίας, του Ιράν και της Ιαπωνίας. Θα περάσουμε στη συνέχεια σε ένα ακόμα κονσέρτο του, εντελώς σε άλλο ύφος, στο κονσέρτο Γκρόσο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, τσέλο, άρπα και έγχορδα, ένα από τα πιο γοητευτικά, όρημα έργα της ύστερης περίοδου του Henry Cowell, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1963 και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Φλόριντα το 1964. Αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα του πώς ο Cowell, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, συνδύασε την νεοκλασική φόρμα με την πλούσια μελωδικότητα και την αμερικανική παράδοση. Από τα 5 μέρη του κονσέρτου θα σας παρουσιάσουμε το πρώτο και το δεύτερο, Maestoso, Allegro και Allegretto. Ερμηνεύουν Kathy Schraff, φλάουτο, Catherine Engelhardt, όμποε, Denise Hoff, κλαρινέτο, Mary Wooten, τσέλο, Roy Plestand, άρπα και μαζί τους η Manhattan Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Richard Alden Clark.

Ο Richard Alden Clark διήθυνε την Manhattan Chamber Orchestra και του Solist και ακούσαμε το πρώτο και το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο γκρόσο για φλάουτο, όμποε, κλαρνέτο, τσέλο, άρπα και έγχορδα, σύνθεση του 1963 του Henry Cowell, συνθέτη της εβδομάδας που σήμερα φτάνει στο τέλος της. Ο Henry Cowell δεν βρήκε την αναγνώριση από τα πρώτα του πιανιστικά και συνθετικά βήματα. Η αντιμετώπιση των έργων του στην Αμερική κατά τη δεκαετία του 20 ήταν ακραία διχασμένη και γεμάτη σκάνδαλα. Για το συντηρητικό κοινό και τους παραδοσιακούς κριτικούς της εποχής, οι εμφανίσεις του δεν θεωρούνταν καν μουσική, ενώ από την άλλη για την avant-garde κοινότητα αποτελούσε τον απόλυτο ήρωα του αμερικανικού υπερμοντερνισμού. Βέβαια το ουδής προφήτη στον τόπο του, στην περίπτωσή του δεν είχε καμία ισχύ. Και στην Ευρώπη η αντιμετώπιση του κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας ήταν εξίσου θυελώδης, αλλά με μια πολύ σημαντική διαφορά. Η ευρωπαϊκή μουσική ελίτ και οι κορυφαίοι συνθέτες της avant-garde τον αντιμετώπισαν με τεράστιο σεβασμό, με ενδιαφέρον και διάθεση να υιοθετήσουν τις καινοτομίες του. Βέβαια, όταν κατά τη διάρκεια της πρώτης του περιοδίας στην Ευρώπη έπαιξε στην περίφημη αίθουσα συνευλιών Gewandhaus της Λειψίας στις 15 Οκτωβρίου του 1923, είχε μια εξαιρετικά εχθρική υποδοχή, με ορισμένους σύγχρονους μουσικολόγους και ιστορικούς να αναφέρουν το γεγονός ως σημείο καμπή στην ερμηνευτική του καριέρα. Όσο προχωρούσε η συναυλία και άφηνε σκόπιμα τα πιο δυνατά και προκλητικά κομμάτια του για το τέλος, τόσο η υποδοχή του κοινού γινόταν όλο και πιο εχθρική. Ακούγονταν γέλια και κραυγές και ο ίδιος τιμόταν έναν άνδρα στις πρώτες σειρές να απειλεί να τον απομακρύνει με το ζόρι από τη σκηνή αν δεν σταματούσε. Ενώ έπαιζε το τέταρτο μέρος, Αντίνομη, από τα πέντε Ανκόρ στο Dynamic Motion, αργότερα θυμήθηκε ότι το κοινό φώναζε, χτυπούσε δυνατά, χειροκροτούσε, όχι με την καλή έννοια, και σφύριζε μέχρι που μεταβίας άκουγε τον εαυτό του. «Σηκώθηκαν όρθιοι κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της συναυλίας», έλεγε, «και πλησίασαν όσο πιο κοντά μπορούσαν σε μένα και το πιάνο. Μερικοί από αυτούς που αποδοκίμαζαν τις μεθόδους μου το έκαναν με τόσο ενθουσιασμό που σχεδόν με απείλησαν με σωματική βία. Όσοι τους άρεσε η μουσική, τους συγκράτησαν». Πρέπει να υποθεί ότι ήταν μια περίοδος που το κοινό σχεδόν απαιτούσε να έχει λόγο για τα δρόμενα σε μια συναυλιακή αίθουσα και πολλοί καλλιτέχνες, θαραλέοι μάλλον, αντιδρούσαν με τον τρόπο τους. Ο Charles Ives κάποτε απείλησε να βγάλει σηκωτό έναν φασαριόζο ακροατή, ενώ ο George Antile έβγαλε και ακούμπησε στο πιάνο ένα περίστροφο προκειμένου να φοβερήσει κάποιους με απειλητικές διαθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, κίνδυνοι του επαγγέλματος. Πάμε λίγο στο 1934. Ο Henry Cowell, αναδεικνύοντας μια πολύ συγκρατημένη, εκλεπτισμένη και δομικά καθαρή πλευρά της συνθετικής του ικανότητας, συνθέτει τη σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, που εναρμονιζόταν απόλυτα στα ηχοχρώματα των οργάνων με μια πιο νεοκλασική και αντιστοιχτική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της μουσικής δωματίου των αρχών του 20ου αιώνα. Δίχως περαιτέρω σχόλια, μπορούμε να ακούσουμε αυτό το μικρό ενδιαφέρον έργο, του οποίου τα μέρη είναι «Allegretto», «Allegro», «Adagio Cantabile» και «Allegro con Motto». Ερμηνεύει το Αμερικανικό Μουσικό Σύνολο Δωματίου «Musicians Accord».

Το σύνολο δωματίου Musicians Accord ερμήνευσε τη μικρή σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών που ο Henry Cowell συνέθεσε το 1934. Ας κάνουμε τώρα ένα χρονικό άλμα και ας πάμε στο 1961. Ο Cowell γράφει για τον Sigurd Rasse, 1907-2001, Αμερικανός σαξοφωνίστα, ο οποίος υπήρξε πρωτεργάτης στην ανάδειξη του σαξοφώνου ως σολιστικού οργάνου στην κλασική μουσική, το έργο Air and Scherzo. Για άλτο σαξόφωνο και πιάνο αρχικά, το οποίο θα μεταγράψει 2 χρόνια αργότερα για άλτο σαξόφωνο και μικρή ορχήστρα. Σε αυτό το ανάλαφρο επίσης μικρό έργο, ο συνθέτης αναδεικνύει 2 διαφορετικές προσωπικότητες του σαξοφώνου. Το πρώτο μέρος, Air, χαρακτηρίζεται από εκφραστικότητα, ηρεμία και λυρισμό, με τον Cowell να εκμεταλλεύεται τον ζεστό, πλούσιο και τραγουδιστό ήχο του οργάνου, δημιουργώντας μακριές, γλυκύτατες μελωδικές γραμμές, ενώ στο σκέρτσο που ακολουθεί φέρνει μια αλλαγή διάθεσης. Ζωηρό, γρήγορο και γεμάτο ενέργεια και ρυθμική ζωντάνια. Ερμηνεύει ο Γκάρι Λουί. Μαζί του η Manhattan Chamber Orchestra υπό την διεύθυνση του Richard Alden Clark.

Ο Γκάρι Λούις στο άλτο σαξόφωνο και μαζί του η Manhattan Chamber Orchestra υπό την διεύθυνση του Richard Alden Clark ερμήνευσαν το έργο Air and Scherzo, σύνθεση του 1961, αρχικά για σαξόφωνο και πιάνο, μεταγράφη για σαξόφωνο και ορχήστρα το 1963. Το 1939, για να πάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, όσο ήταν ακόμα έγκλειστο στις διαβόητες φυλακές του Σαν Κουέντιν, θα συνθέσει το μικρό έργο Pulse, Σφιγμός, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα για σύνολο κρουστών του Henry Cowell. Γράφτηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως μπορούμε να φανταστούμε, και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης πειραματικής μουσικής. Το έργο τον παρότρινε να το γράψει ο John Cage. Εκείνη την περίοδο είχε οργανώσει ένα πρωτοποριακό σύνολο κρουστών στο Σιάτλ και ζητούσε από διάφορους συνθέτες να του στείλουν έργα. Ο Cowell ανταποκρίθηκε και το κομμάτι έκανε πρεμιέρα στις 19 Μαΐου του 1939 στο Σιάτλ υπό τη διεύθυνση του ίδιου του John Cage. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του, το έργο βασίζεται σε έναν σταθερό παλμό σε μέτρο 7/8 που δεν σταματά ποτέ. Η ένταση του κομματιού πηγάζει από το πώς οι εσωτερικοί ρυθμοί των οργάνων γλιστρούν και μεταβάλλονται διαρκώς πάνω σε αυτόν τον παλμό. Αντί για παραδοσιακά και μόνο ορχιστρικά κρουστά, ο Cowell χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό από ανατολίτικα καθώς και από καθημερινά αντικείμενα. Δεν θα περιγράψουμε τι ακριβώς χρησιμοποιεί, θα πούμε απλώς πως ο Cowell ήταν αυτός που έμαθε τον John Cage και τον Lou Harrison να ψάχνουν σε μάντρες αυτοκινήτων για να βρουν ηχητικά αντικείμενα. Ακούμε το ιταλικό σύνολο κρουστών Tetractis Ensemble.

Το Ιταλικό Σύνολο Κρουστών, τετράκτης Ensemble, ερμήνευσε το έργο του Henry Cowell, Pulse, σφιγμός, γραμμένο το 1939. Φτάνοντας προς το τέλος του αφιερώματος, να πούμε ότι ο Henry Cowell πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου του 1965, υποφέροντας από λευχαιμία τα τελευταία του χρόνια, στο Σάντι, έναν οικισμό της κομιτείας Ulster της πολιτείας της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 68 ετών. Παρά τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του, συνέχισε να συνθέτει σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ως ένα μικρό φόρο τιμής προς το πρωτοποριακό του έργο, θα κλείσουμε το αφιερωμά μας εκείνον με δύο έργα της δεκαετίας του 20, όπου ο Cowell έψαχνε τα ηχοχρώματα και τις δυνατότητες των οργάνων, του πιάνου κυρίως, με τη δημιουργική περιέργεια ενός παιδιού, την εφευρετικότητα και το παιχνίδι πάνω απ' όλα. Θα ακούσουμε αρχικά «The Snows of Fujiyama», «Τα χιόνια του Fujiyama», του 1924. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την ιαπωνική μυθολογία, όπου το λευκό κάλυμα στην κορυφή του εμβληματικού Fujiyama δεν είναι στην πραγματικότητα χιόνι, αλλά πρόκειται για άνθη λωτού, όπου κάθε λωτός αντιπροσωπεύει την αγνή, φτερωτή ψυχή μιας κοπέλας που αφήνει τον επίγειο κόσμο καθώς πλησιάζει στην Νιρβάνα. Το έργο αυτό κατέχει μια περίοπτη θέση ανάμεσα στα άλλα του, καθώς αποτελεί την πρώτη του επίσημη συνθετική επαφή με την ασιατική μουσική παράδοση. Η βασική εξωτική μελωδία είναι γραμμένη σε πεντατονική κλίμακα με τα περίφημα tone clusters, στα μαύρα πλήκτρα μόνο, παραπέμποντας απευθείας στα ακούσματα της παραδοσιακής ιαπωνικής μουσικής. Ερμηνεύει ο Στέφαν Σλάιμαχ.

Ο Στέφεν Σλάιερμαχαρ ερμήνευσε το έργο «Τα χιόνια του Φουτζιγιάμα» του 1924 του Henry Cowell. Και θα κλείσουμε το αφιερωμά μας με το πολύ εφάνταστο έργο «The Leprechaun», το ξωτικό, δεύτερο μέρος της Ιρλανδικής Σουίτας, γραμμένο το 1928. Για πιάνο, με τις γνωστές τεχνικές του, μέσα στις χορδές και τα λοιπά, και ορχήστρα δωματίου. Και είναι ευκαιρία να δούμε τον τρόπο που παντρεύει ο Cowell τα ηχοχρώματα του πιάνου με το ιδιαίτερο αυτό παίξιμο με τα υπόλοιπα όργανα του συνόλου. Ακούμε το Ensemble Continuum υπό τη διεύθυνση του Joel Sachs από ηχογράφηση του 2005.

0: και με το Ensemble Continuum υπό τη διεύθυνση του Joel Sachs, που ερμήνευσε το έργο του Henry Cowell The Leprechaun, το ξωτικό, δεύτερο μέρος της Ιρλανδικής Σουίτας, σύνθεση του 1928, το αφιέρωμα μας στον Henry Cowell έφτασε στο τέλος του. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, Χρήστο Λούκο. Μια συζήτηση για την ιστορική συνείδηση, τη σχέση ανθρώπου και χρόνου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αφηγούνται τον εαυτό τους μέσα από τις σιωπές, τα ίχνη και τις μεταμορφώσεις τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό καθηγητή Χρήστο Λούκο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μέντελσον γνώρισε την Ντελφίν Φον Σαουρότ στο Παρίσι όταν ήταν κοριτσάκι 11 ετών. Είχε παίξει και πιάνο για τον συνθέτη, αλλά όπως εκείνος έγραψε στην αδερφή του, η μουσική που άκουσε ήταν πολύ κακή. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. 5 χρόνια αργότερα, η Ντελφίν όχι μόνο είχε εξελιχθεί σε μια εξαιρετική ταλαντούχα πιανίστα, αλλά τώρα στα 16 της είχε επίσης εξελιχθεί σε μια εκπληκτικά όμορφη κοπέλα. Σε ένα γράμμα του προς την αδερφή του, την Φάνη, ο Φέλιξ περιγράφει την Ντελφίν ως πολύ καλή πιανίστα και εξαιρετικά καλλιεργημένη, την οποία όλοι λατρεύουν. Γύρω της, γράφει, τριγυρνούν διακεκριμένοι άντρες σαν κατοικίδια ζώα στην αυλή της. Παρόλο που ο Μέντελσον ισχυριζόταν στην αδερφή του ότι δεν έβλεπε ερωτικά την Ντελφίν, στους φίλους του έλεγε άλλα. Είχε ερωτευθεί με πάθος την Ντελφίν. Μάλιστα, επισκεπτόταν το σπίτι της για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Ο ίδιος έγραφε στους φίλους του ότι έφτιαχναν μαζί μουσική παίζοντας ντουέτα στο πιάνο. Δεδομένου ότι το 19ο αιώνα συνηθιζόταν η φράση «παίζουμε ντουέτα» να χρησιμοποιείται ως εφημισμός για ερωτικά παιχνίδια, μπορούμε να υποθέσουμε τι έκανε ο Μέντελσον με την Ντελφίν. Ήταν τόσο έντονα ερωτευμένος, ώστε ζήτησε επίσημα από τη μητέρα της την άδεια για να την παντρευτεί. Ωστόσο η μητέρα της προσπάθησε να το καθυστερήσει. Προφανώς γνώριζε για τα ντουέτα στο πιάνο και παράλληλα δεν ήθελε ένας γάμος να σταθεί εμπόδιο στην εκολαπτώμενη καριέρα της κόρης της. Αμέσως μετά ο Μέντελσον πήγε στη Βενετία. Η ρομαντική ατμόσφαιρα της πόλης έφερνε συνέχεια στο μυαλό του την Ντελφίν. Εκεί γράφει αυτή τη βαρκαρόλα και της την αφιερώνει.

Αυτό ήταν το τραγούδι της Βενετσιάνικης Γόνδολας, του Μέντελσον, που αφιέρωσε στην κοπέλα με την οποία ήταν ερωτευμένος, την Delphine von Sauerot. Μετά από ένα χρόνο, ο Μέντελσον επιστρέφει στο Μόναχο από τη Βενετία, τον Οκτώβριο του 1831. Αρχίζει να ξαναβλέπει την Delphine. Τα πράγματα όμως έχουν κρυώσει. Ο Μέντελσον πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά και γράφει μέσα σε 3 μέρες το κονσέρτο του για πιάνο αριθμός 1 σε σολελάσσονα. Εμπιστευόμενος την αδερφή του και διαβεβαιώνοντάς την για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν ερωτευμένος με την Delphine, ο Μέντελσον αναφέρει ότι η Delphine συνέθεσε ένα μικρό μέρος στο κονσέρτο του για πιάνο, δημιουργώντας εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο Μέντελσον δεν εξήγησε ποτέ ποια ακριβώς μέτρα γράφτηκαν από την πένα της Delphine. Θα μπορούσε να είναι το μεταβατικό τμήμα, μια φανφάρα με την τρομπέτα που αντυχεί, σβήνοντας σιγά σιγά, αφήνοντας χώρο στον σολίστ να προχωρήσει στην απρόσκοπτη σύνδεση με το επόμενο μέρος, το Andante, ή η επιστροφή του μελαγχολικού θέματος από το πρώτο μέρος στο φινάλε που δένει μουσικά και συναισθηματικά το έργο. Μάλλον δεν θα μάθουμε με βεβαιότητα ποτέ. Μετά την πρεμιέρα του έργου που δόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1831, το ζευγάρι χώρισε. Ο Μέντελσον παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα αργότερα και η Delphine έκανε 3 γάμους. Το κοντσέρτο όμως για πιάνο του Μέντελσον φέρει ανεξίτηλα την αφιέρωση στην Delphine. Αν και δεν το έπαιξε ποτέ όσο ζούσε, δεν το ξέχασε. 23 χρόνια μετά το θάνατο του Μέντελσον, σε μια συναυλία στις 3 Φεβρουαρίου 1870, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο από τη γέννησή του, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή, η Delphine von Sauerot εμφανίζεται στη σκηνή και παίζει το κοντσέρτο σε σολελάσσονα που αφιερώθηκε σε εκείνη όταν ήταν 16 χρονών από έναν σπουδαίο συνθέτη που την ερωτεύθηκε στα 20 του.

Μπορεί το κονσέρτο να μην το έπαιζε την εποχή που γράφτηκε η Ντελφίν, το έπαιξαν όμως επανειλημμένα ο Φραντς Λίστ και η Κλάρα Σούμαν. Και χάρη σε αυτούς έγινε απίστευτα δημοφιλές. Παίζονταν απ' άκρη σ' άκρη της Ευρώπης τόσο συχνά που ο Μπερλιόζ θέλησε να το σχολιάσει σκοπτικά. Στη συλλογή του Βραδιέ στην Ορχήστρα περιγράφει τι συνέβη σε ένα πιάνο του διάσημου κατασκευαστή Εράρ που είχε παίξει αναρρύθμιτες φορές αυτό το κονσέρτο. Ζητήσαμε από τον Εράρ να επισκευάσει το πιάνο του γιατί λειτουργούσαν εξέλεγκτα. Ο Εράρ φτάνει. Αλλά όσο και αν προσπαθεί, το πιάνο που είναι εκτός ελέγχου δεν δείχνει καμία πρόθεση να του δώσει σημασία. Ο κατασκευαστής στέλνει κάποιον να φέρει αγιασμό και να ραντίσει τα πλήκτρα, αλλά μάταια. Γεγονός που αποδεικνύει ότι το πιάνο δεν ήταν δαιμονισμένο, αλλά απλώς ήταν η φυσική αντίδραση ενός πιάνου μετά από 30 εκτελέσεις του ίδιου κονσέρτου. Βγάζουν τα πλήκτρα από το όργανο, τα οποία όμως συνεχίζουν να κινούνται μόνα τους. Πετούν το πιάνο στην αυλή, δίπλα από την αποθήκη. Εκεί, ο Εράρ, έχοντας πια εξαγριωθεί, παίρνει ένα τσεκούρι και το κομματιάζει. Νομίζετε ότι αυτό ήταν αρκετό? Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Κάθε κομμάτι από το σπασμένο πιάνο χόρευε, πήδαγε, στριφογύριζε ανάμεσα στα πόδια μας, χτυπώντας τους τοίχους προς όλες τις κατευθύνσεις. Έως ότου ο αποθηκάριος πήρε αυτό το βασανισμένο μηχανισμό και τον πέταξε στη φωτιά, στον κλίβανο, δίνοντάς του επιτέλους ένα τέλος. Ένα τόσο όμορφο όργανο. Πληγωθήκαμε, αλλά τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε? Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 10ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο είναι αφιερωμένο στα έργα του Φέλιξ Μέντελσον. Ο Μέντελσον ήταν 21 ετών όταν έγραψε το κονσέρτο του στη Σόλε Λάσονα και ο πολυβραβευμένος πιανίστας Γιάν Λισχέσκι ήταν 24 το 2019 όταν το ηχογράφησε με την Ορχήστρα Δωματίου Ορφέως, μια ορχήστρα που παίζει χωρίς μαέστρο. Και είναι αυτή η ηχογράφηση που επέλεξα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Φέλιξ Μέντελσον, κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1 σε Σόλε Λάσονα, με σολίστ τον Γιάν Λισχέσκι. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 σε σόλε λα σόνα του Φέλιξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2019 με την ορχήστρα δωματίου Ορφέους και σολίστ το Γιάν Λισιέσκι. Ο Μέντελσον ήταν ένας εκπληκτικός πιανίστας που εκμεταλλεύτηκε αμέσως τις τεχνικές εξελίξεις που είχαν εφαρμοστεί στα πιάνα. Τα πιάνα ήταν πλέον μεγαλύτερα, πιο βαριά, πιο ισχυρά όργανα, ικανά να γεμίσουν με τον ήχο τους μια αίθουσα συναυλιών και ικανά να συνυπάρξουν επί ίσης όρης με τις ορχήστρες. Και το σπουδαιότερο, είχαν μια νέα οκτάβα που καλούσε το δεξί χέρι του πιανίστα να επεκτείνει τα εκθαμβωτικά δεξιοτεχνικά περάσματα και τα αρπέζ που γεμίζουν όλα τα κοντσέρτα της ρομαντικής περίοδου. Όλα αυτά είναι εμφανή στο κοντσέρτο σε σόλε λα σόνα που έγραψε ο Μέντελσον στο Μόναχο το 1831 όταν ήταν 21 ετών. Αν και αναφέρεται ως αριθμός 1, ο Μέντελσον είχε γράψει νωρίτερα στην εφηβεία του και άλλα έργα για ορχήστρα και πιάνο, ακόμη και για δύο πιάνα και ορχήστρα. Ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη όριμη δουλειά του στο είδος, αλλά όχι η τελευταία του. 6 χρόνια μετά το κοντσέρτο στη σόλε λα σόνα γράφει ένα νέο κοντσέρτο, αυτή τη φορά επιλέγοντας την τονικότητα της ρε λα σόνος. Ο Μέντελσον είχε μια ευκολία να γράφει ταχύτατα τα έργα του. Το κοντσέρτο αριθμός 1 το έγραψε σε 3 μέρες. Τώρα όμως ορίζεται. Θέλει να το παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Μουσικής του Μπέρμιγχαμ και να εντυπωσιάσει το αγγλικό κοινό. 6 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα στο Μπέρμιγχαμ συνεχίζει να εργάζεται πάνω στην παρτιτούρα. Και όταν το έργο φτάνει στον εκδότη και δημοσιεύεται, ακόμη και τότε ο Μέντελσον δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Το ότι αυτό το δεύτερο κοντσέρτο επισκιάστηκε από το πρώτο είναι ένα από τα πολλά παράξενα στην ιστορία της μουσικής. Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Το κοντσέρτο στη ρε λα σόνα δεν είναι λιγότερο αξιόλογο πιανιστικά ή μουσικά κατώτερο και διαθέτει όλες τις αρετές της χαρακτηριστικής γραφής του Μέντελσον. Το κοινό του Μπέρμιγχαμ στην πρεμιέρα του έργου ενθουσιάστηκε από τη δημιουργικότητα και τον ειλικρινή λυρισμό του αγαπημένου τους Γερμανού ήρωα. Για την ερμηνεία του Μέντελσον ένας Βρετανός κριτικός έγραψε «Στα ορμητικά περάσματα υπήρχε μια δύναμη, μια έξαρση, μια φλόγα που κόντεψε να μου κόψει την ανάσα. Το άγγιγμά του στα πλήκτρα ήταν εξαιρετικά απαλό. Τα δάχτυλά του τραγουδούσαν καθώς κυμάτιζαν πάνω από το πληκτρολόγιο». Το κοντσέρτο θα παίξει τώρα η ορχήστρα του Παρισιού με σολίστ τον Lars Vogt, ο οποίος οδηγεί την ορχήστρα από το πιάνο. Ο Vogt ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας του Παρισιού το καλοκαίρι του 2020. Στα τέλη του 2021, εν μέσω χημειοθεραπείων, δίνοντας μάχη με ένα σοβαρό καρκίνο, ηχογράφησε τα δύο κοντσέρτα για πιάνο του Μέντελσον, κερδίζοντας πολύ καλές κριτικές. Πέθανε μετά από λίγους μήνες, στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022, 3 ημέρες πριν από τα 52 γενέθλιά του. Ένας σπουδαίος Γερμανός πιανίστας και μαέστρος, πολυβραβευμένος, με εκτενή δισκογραφία και μεγάλη προσφορά στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Κοντσέρτο αριθμός 2 στη ρε λα σόνα του Φέλιξ Μέντελσον με σολίστ και διευθυντή τον Lars Vogt.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 10ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κοντσέρτο αριθμός 1 σε Σόλε Λάσονα του Φέλιξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2019 με την ορχήστρα του Ματίου Ορφέους και σολίστ τον Γιάν Λισχέσκι, και το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε Ρε Λάσονα, επίσης του Μέντελσον, από ηχογράφηση του 2021 με την ορχήστρα του Παρισιού και σολίστ τον Λάρς Φόγκτ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια του Φέλιξ Μέντελσον. Όταν όλα τα άλλα φαίνονται ρηχά και αποκρουστικά, ακόμη και ένα μικρό μουσικό έργο είναι ικανό να μας απορροφήσει μακριά από την πόλη, την εξοχή, τη γη και όλα τα εγκόσμια. Με αυτή την έννοια, είναι πραγματικά ένα δώρο του Θεού. Ως το τέλος, ένα από τα τραγούδια, χωρίς λόγια, που έγραψε ο Μέντελσον, ερμηνευμένο από τα δάκτυλα και την ψυχή του Ντάνιελ Μπάρενμποεμ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, όση αρκεί για να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το καλοκαίρι στην Αθήνα γεμίζει πολιτισμό με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογράφου, εκθέσεις και δράσεις σε πάρκα, σε πλατείες και σε ανοιχτούς χώρους μεταμορφώνουν την πόλη σε μια μεγάλη σκηνή δημιουργίας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε πως η τέχνη μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλους και να γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το σύνολο Καπέλα Ατενέα γιορτάζει τα 60 του χρόνια. Γιορτάζει τα 60 χρόνια του μορφωτικού ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης σε μια ξεχωριστή συναυλία, μέσα από έργα που συνομιλούν με τη μουσική παράδοση και τη λόγια δημιουργία. Η βραδιά αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής να ενώνει εποχές, ανθρώπους αλλά και πολιτισμούς. Στη Θεσσαλονίκη, στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά το Ρουμπινστάιν» φέρνει σε διάλογο δύο σπουδαίες συλλογές και δύο διαφορετικές διαδρομές της μοντέρνας τέχνης. Μια έκθεση που προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει ιστορίες, συναντήσεις και καλλιτεχνικές συγγένειες πίσω από τα έργα και τους δημιουργούς τους. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική, χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή, Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Ίσως η μοναδική μουσική που γεννιέται από θανατηφόρο δηλητήριο, γιατί ξεκίνησε ως απεγνωσμένο αντίδοτο στο τσίπημα μαύρης γυαλιστερής αράχνης με μια κίτρινη ή κόκκινη μικρή κοιλίδα στο κέντρο της κοιλιάς. Αράχνη που υπάρχει ακόμα σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και στην Ελλάδα. Και όχι, δεν είναι η αράχνη ταραντούλα. Το όνομά του, ο χορός Ταραντέλα, το παίρνει μάλλον από το Τάραντο, την περιοχή της Νότιας Ιταλίας. Στα αλλιόλουστα χωράφια της φαίνεται πως γεννήθηκε. Οι μουσικοί έπαιζαν και τραγουδούσαν και όλοι χόρευαν μαζί με το θύμα της αράχνης για όσο χρειαζόταν μέχρι η τοξίνη να αποβληθεί με τον υδρότα. Από τον 11ο και έπειτα από τον 14ο αιώνα έχουν διασωθεί οι πρώτες αναφορές στο εντυπωσιακό μουσικό γιατρικό, που όμως μάλλον έχει τις ρίζες του πιο βαθιά πίσω στο χρόνο. Το 1641 ο τελευταίος άνθρωπος που ήξερε τα πάντα, ο Αθανάσιος Κίρχερ, στη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιταλία, καταγράφει μελωδίες με τον ρυθμό τους με ιαματικές ιδιότητες. Καταγράφει ταραντέλες με ενότητες της σημειογραφίας της λόγιας μουσικής. Λίγο το σύγγραμμα του Κίρχερ που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, πολύ από την ίδια την εμπειρία της μουσικής, από συνθέτες με καταγωγή ιταλική ή επισκέπτες που εντυπωσιάζονται, μελωδίες και ρυθμοί της ταραντέλα, 6-8 αλλά και 18-8, μπαίνουν στις σελίδες της λόγιας μουσικής σχεδόν όλων των δημιουργικών περιόδων της ιστορίας της. Ενώ στη ζωντανή λαϊκή παράδοση η ταραντέλα στο ταξίδι στους αιώνες μετατρέπεται από αγωνιώδες γιατρικό σε τόπο γιορτινής συνάντησης, πολιτιστικής ταυτότητας της Νότιας Ιταλίας. Χωρίς το δάγκωμα της αράχνης, σε κάθε χωριό τραγουδούν και χορεύουν τραγούδι πειράγματος, ερωτικής προσέγγισης, την ταραντέλα στο σήμερα. Και εμείς με βήματα μια στη φτέρνα, μια στη μύτη, βάγεντε τάκε, βάγεντε πόντε, μεταφερόμαστε στο Σανικάντρο, χωριό της περιοχής της Πούλια, κυρίως για την ερμηνεία μιας ταραντέλα, από μια τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής και τους μουσικούς συνόλου με παιδεία της λόγιας μουσικής, που γεφυρώνει μουσικές πρακτικές λαϊκής και λόγιας παράδοσης, το παρόν και το παρελθόν της ταραντέλας στο σήμερα. Ω βασιλιά, πέρα στο λιβάδι με τη βρώμη πρέπει να πάω, γιατί αν δεν πάω να την μαζέψω θα φαγωθεί. Αλλά αν πάω εκεί δεν θα πάω στο βουνό που πηγαίνουν οι νέοι για τη γιορτή. Μια στη φτέρνα, μια στη μύτη, όλοι οι νέοι θα είναι στην κορφή. Άγιε Μικέλε, να είσαι καλός με τις κοπέλες που θα έρθουν με τους άντρες τους. Και με τις άλλες που θα έρθουν με τα αγόρια τους. Αλλά και με μένα, κι εγώ έχω ένα πουλάκι που θέλει.

Ακούσαμε την Ταραντέλα τη Σανικάντρο σε διασκευή του David Bruce για φωνή και μουσικό σύνολο που αποτελείται από μαντολίνο, φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί, τσέλο, κιθάρα, άρπα και κρουστά, με την Αλέζια Τόντο στο τραγούδι, τον Αβέα Βιτάλ στο μαντολίνο και τους μουσικούς του συνόλου Between Worlds. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: The road gets rougher. It's lonelier and tougher.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
1: With hope you burn up. Tomorrow he may turn up.
3: We had a good time, didn't we?
4: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε όσους αγωνιούν τι έπεται. Αν ο κόσμος τους θα ξαναγίνει ελεύθερος όπως τον έζησαν. Αν το μυαλό τους θα σκέφτεται όπως σκεφτόταν. Αν τα δάκρυα μπορούν να αντικαταστήσουν για πάντα τα γέλια. Αν όσοι λείπουν αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό. Αν έχει νόημα να φοβάται κανείς ή να ζει.

Λοιπόν, να έρθει ο κύριος Χάντκε, ο Πέτερ Χάντκε, που δεν φοβάται να τα λέει όπως τα σκέφτεται, και ας θυμώνουν οι political correct τύποι, να μας πει πώς διαχειρίζεται κανείς την αγωνία. Ξεφυλίζω το τελευταίο του βιβλίο, που έχει τίτλο «Το βάρος του κόσμου». Στην απόλυτη συνείδηση της αποτυχίας, να μην πω τίποτα πια. Να περάσω μπροστά από ένα σκοτεινό παράθυρο, πίσω από το οποίο ένα καιρό ζούσε κάποιος φίλος. Να κοιτάξω τον ουρανό, όπου περνούν τα σύννεφα, και να σκέφτομαι «Όχι, δεν θα αυτοκτονήσω ποτέ». Μερικές φορές αισθάνομαι την ανάγκη να στραβώσω το στόμα με τα χέρια μου για να μην παραμένω πάντα ο ίδιος. Να αφήσω να πέσουν τα πράγματα που κρατάω στα χέρια, το ένα μετά τ' άλλο, και έπειτα να πάρω μια βαθιά αναπνοή. Κλείνω το βιβλίο. Περιμένω. Γράφει ο Φιλιππίνη για τον Χάντκε.

0: had a good time, didn't we?
1: Πώς τελειώνουν οι εποχές? Πήρε για απάντηση κάτι που τον εξοργίζει. Όλα κάποτε τελειώνουν. Παλιότερα θυμώνε με τις κοινοτοπίες όταν τις άκουγε. Ύστερα σκέφτηκε πως η ζωή προνοεί. Και κάποτε όλοι μαθαίνουμε να μην ξεστομίζουμε τόσο εύκολα, ελαφριά και χωρίς κόπο τις κοινοτοπίες. Και το μαθαίνουμε όταν πια μας πονέσουν και μας. Και τότε μαθαίνουμε πως και τα λόγια μπορεί να πονάνε. Κι άλλοτε είναι αργά για να επανορθώσουμε τον πόνο που προκαλέσαμε στους άλλους επιπόλαια, κι άλλοτε ίσως μπορούμε να προλάβουμε.

όλες οι επαρχίες έτσι δεν λένε, ότι εκεί δεν είναι μια απλή επαρχία. Και σε όλες τις επαρχίες το δράμα ίδιο σκληρό και αδυσόπιτο δεν διδραματίζεται. «Και αν μιλάει για την πρωτεύουσα?» ρώτησε. «Μια πόλη που σχηματίστηκε βιαστικά για να στεγάσει ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας. Τότε πια ίσως καταφέρουν να γλιτώσουν από τι σημαίνει η επαρχία», απάντησες. Και άρχισες να παριθμίσεις ονόματα.

Εδώ δεν είναι μια απλή επαρχία. Εδώ είναι ένα άγριο Far West που περιέχει όλες τις ιστορίες που ψάχνουμε, κρυμμένες ίσως στη μνήμη, σ' όσα σκέπασε ο χρόνος, σ' όσα ξεχάσαμε ή κάνουμε πως ξεχάσαμε ή ξεχνάμε. Εδώ είναι μια αρένα που κρύβεσαι κάθε που φοβάσαι, αλλά να κρυφτεί τελικά κανένας δεν μπορεί. Γι' αυτό συνέχισε, σου είπε, και μη φοβάσαι. Η ζωή προνοεί.

εγώ λέω πως η ζωή μπορεί κάλλιστα να είναι φτιαγμένη από τα υλικά των ταινιών, σου είπε και αναρωτήθηκες αν θέλει να σε παρηγορήσει ή να σε ενθαρρύνει να ζεις περιπετειωδώς. Ο Πέτερ Χάντκε είχε αποκαλύψει τη γλώσσα μιας γενιάς. Είχε γράψει για τη μεγάλη αποξένωση, για τον αναποδογυρισμένο κόσμο, για το αδύνατον της διαβίωσης. Επέστρεφε από την απουσία του σαν ήρωας. «Οι πολιτικοί δεν μπορούν να γράψουν», είπε, «γιατί τίποτα δεν μπορεί να εξορκιστεί. Το καθετή πρέπει να μετασχηματιστεί σε γλώσσα. Το καθετή πρέπει να χωρέσει μέσα σε προτάσεις. Εκείνο που υπάρχει μέσα στο κεφάλι να μεταφραστεί σε φράσεις. Το μοντέλο είναι ο Κάφκα. Ο Κάφκα θα μείνει το μοντέλο του αιώνα. Ο Προύστ είναι συναισθηματίας και αστός. Ο Τζόις είναι συγγραφέας για πανεπιστημιακούς βοηθούς. Ο Κάφκα, γνωρίζουμε πόσο κοστίζει κάθε του φράση, πόσο του στήχησε. Το μοναδικό πράγμα που με ενοχλεί είναι το ότι θέλει να παριστάνει πάντα το θύμα. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα θύμα και από εδώ προέρχονται όλες οι δυσκολίες μου», λέει ο Πέτερ Χάντκε.

η γραφή σαν βασανιστήριο, η λογοτεχνία σαν τόπος εξορίας. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ο Γκέτε. Γράφει, αν συλλογιστούμε πάνω στο καλό εγώ, das gute ich, όπου προτιμότερο από καλό είναι θετικό, δεν είναι δυνατόν να χαθούμε. Να, για μένα, από εδώ αναπτύσσεται κάθε κοινωνία. Όμως, δεν πρέπει να συγχέεται αυτό το εγώ με το εγώ των Γερμανών, με το ημών των Γερμανών. Προσοχή, εκεί υπάρχουν η ζούγκλα, ο βάλτος, η κινούμενη άμμος, όλη η γερμανική φιλοσοφία, του Μάρξ συμπεριλαμβανομένου, ο ιδεαλισμός, ο χιτλερισμός, Γκέτε, το θετικό εγώ. Είμαι τόσο έκπληκτος που κάνω στο χάτι και μια ανάρμοστη ερώτηση. Ξανασκέφτομαι τα μυθιστορήματά σας, Πέτερ. Οι κριτικοί έγραψαν πως ήταν αναποδογυρισμένες αστυνομικές ιστορίες. Εγώ τα είδα σαν έναν τρόπο απόδειξης της πραγματικής εμπειρίας υπαρκτών προσώπων μέσα σε ένα πραγματικό κόσμο. Βιβλία γεμάτα από αντικείμενα. Βιβλία γεμάτα από κορμιά σε συνεχή μεταμόρφωση που μεταμορφώνονται σε πράγματα, που διαστέλλονται, συστέλλονται. Στο σύντομο γράμμα, ο πρωταγωνιστής σας βρίσκεται στην πανιέρα και αισθάνεται ότι διαλύεται, καθώς το νερό αποσύρεται. Ναι, είναι η μυθολογία της μπανιέρας, απαντάει ο Χάντκε. Ο Ηλίας Κανέτη είπε ότι ο άνθρωπος δεν μετασχηματίζεται, μα υφίσταται μεταμορφώσεις. Εγώ πιστεύω στις μεταμορφώσεις. Η εξαφάνιση του σώματος ήταν τότε. Σήμερα, για μένα, έχει συντελεστεί. Σήμερα ψάχνω τα διαστήματα, τα αντικείμενα, σαν το Σεζάν. Σήμερα δεν υπάρχει πια ένα τοπίο, μια εξοχή. Σήμερα έχουμε τη γραφή. Από συζήτηση του Χάντκε με το Φιλιππίνι.

Η γλώσσα, το ιδίωμα, είναι τα πιο βρώμικα πράγματα που υπάρχουν. Μα είναι επίσης μετά το τέλος της παιδικής ηλικίας η μοναδική αγνότητα. Εμείς πρέπει να διασχίσουμε αυτό το βάλτο της γραφής και να πορευτούμε προς την αγνότητα.

0: Θέλω να σας δώσω μια εικόνα του εαυτού μου. Πριν από λίγες μέρες, πάνω στον αυτοκινητόδρομο για το Μόναχο που κατασκεύασε ο Χίτλερ, στο φεγγαρόφωτο της νύχτας, σταμάτησα. Ήταν τριγύρω ένα τοπίο από λόφους, κυρτά περιβόλια και ένα φως πεντακάθαρο που ξύριζε το χορτάρι. Και αυτό το φως εξαφανίστηκε μόλις σκέφτηκα πως ήμουν στην ιστορία. Σε ένα από τα βιβλία μου έγραψα, μπορώ να πω πως γεννήθηκα για τη φρίκη και τον τρόμο. Μια βαριά πένθυμη σιωπή έπεσε ανάμεσα στο Φιλιππίνι και το χάτηκε. Συνέχισε. Εδώ, σε αυτή την ιστορία, δεν μπορεί να γεννηθεί καμιά μεγάλη λογοτεχνία. Μια μεγάλη λογοτεχνία μπορεί να γεννηθεί μονάχα εκεί που ο θάνατος δεν είναι περιπλεγμένος από την αρχή. Στο τελευταίο σας βιβλίο μιλάτε για μια καινούργια εποχή. Μάλιστα, είπε. Είναι ανάγκη να σχεδιάσουμε την ειρήνη. Υπάρχει γύρω μας ένα δίκτυο του κακού, μα δεν το αρμόζουν εκφωνήσεις. Αυτό είναι μια γερμανική αρρώστια. Έχουμε ανάγκη την ομορφιά. Αγνότητα, ομορφιά. Καταλαβαίνω. Τον κοιτάζω αυτό τον τελευταίο γερμανό συγγραφέα. Είναι χλωμός, διστακτικός, μιλάει κομπιάζοντας, ψάχνει τις λέξεις. Πρέπει να δυνάτησε τελευταία, γιατί τα ρούχα του του έρχονται λίγο φαρδιά. Ξέρω ότι έχει μόλις επιστρέψει από την Αλάσκα. Όλα αυτά που γράφω, λέει, βρίσκονται στη Μεθόριο. Μονάχα στη Μεθόριο μπορεί να παρουσιαστεί κάτι. Στη Μεθόριο του χρόνου εμφανίζεται η αιωνιότητα. Στην Αλάσκα έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Αργή επιστροφή στο σπίτι». Είναι η εμπειρία ενός άντρα που δοκιμάζει στην Αλάσκα μια ανθρώπινη κοινωνία. Αισθάνομαι το καθήκον της αρμονίας. Να μην γράφω πια αρνητικά. Να δημιουργήσω κάτι όμορφο. Να δημιουργήσω το ωραίο. Λέει ο Πέτερ Χάντκε στο Φιλιππίνι, μετρώντας τη ζωή εξ αρχής μέσα από τη γραφή. Ζούμε σε μια στιγμή που η ιστορία περιέχει την περιπλοκή του θανάτου από την αρχή, μόλις ξεκινάμε, δημιουργώντας έτσι ένα διέξοδο δίκτυο. Και όλα έχουν αφετηρία τη γλώσσα, το ιδίωμα, την ιδιόλεκτο καθενός μας. Εκεί ελπίζω λοιπόν να βρεις όσα χάθηκαν και όσα σου λείπουν. Εκεί ελπίζω να μην φοβηθείς να ψάξεις τι κάνεις λάθος, τι κάνεις σωστά και τι σου λείπει. Ψάχνοντας βαθιά όσα σου λείπουν, θα βρεις απαντήσεις στις αγωνίες, σου είπε, γιατί η ζωή προνοεί και σου δίνει, αρκεί να μπορέσεις να το δεις. Μη φοβηθείς τις παλινδρομήσεις, γιατί επιμένουν. Η ζωή προνοεί. Η σημερινή κλίση απευθύνθηκε σε όσους αγωνιούν τι έπεται, αν ο κόσμος τους θα ξαναγίνει ελεύθερος όπως τον έζησαν, αν το μυαλό τους θα σκέφτεται όπως σκεφτόταν, αν τα δάκρυα θα αντικαταστήσουν για πάντα τα γέλια, αν όσοι λείπουν αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό, αν έχει νόημα να φοβάται κανείς ή να ζει. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία στείλαμε αποσπάσματα από τη συνομιλία του Πέτερ Χάντκε με τον Φιλιππίνι, όπως περιέχονται στην αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι, μετάφραση Αλεξάνδρου Σίσαρης, και αποσπάσματα από την αφηγήτρια ταινιών, μετάφραση Λένας Φραγκοπούλου, και μαζί «The Man That Got Away», Τόνι Μπένετ, «Fire on Lake», Michael Kamen, και «The London Metropolitan Orchestra» από το Band of Brothers. «End of Era», Μισελ Γκούρεβιτς. Εδώ μιλάνε για λατρεία. Κορεΐδρο από το «Όλη η αλήθεια για τα παιδιά του 78». Τζοβάνα Οντεϊ, Ριμόρση, Άννα Νετρέμκο, Ναντίν Βάισμαν, Ρολάντο Βιγιασό. Στάτς Καπέλε της Δρέσδης, Νικόλα Λουιζότη, Ριγκολέτο Βέρντι. The Strike, Tango with Lions. Cliff, Lotte Kestner. Ambientena, Music for Airports, Brian Eno. Το Vals, του Cinema Edem, Carlos D'Alessio.
1: The road gets rougher, it's lonelier and tougher.

0: with hope you burn up. Tomorrow he may turn up.
1: We had a good time, didn't we?
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε όσους αγωνιούν τι έπεται, ενώ η ζωή προνοεί. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελαός Καραμαγκιόλης.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Γιώργος Κεντρωτής. Προς Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

Era una caldissima giornata di luglio. Il ricetto, che doveva farsi la prima comunione e la crisema, si era alzato già alle 5, ma mentre scendeva giù per via Donna Olimpia con i calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un comunicando o un soldato di Gesù, pareva un piscello quando se ne va acchitato per i lungoteveri a rimorchiare. Ήταν μέρα του Ιουλίου και έγινε ο τόπος. Ο Ζουρομάλης, που έπρεπε να λάβει τη Θεία Κοινωνία και το χρήσμα, ήταν στο πόδι από τις 5. Αλλά ενώ κατέβαινε τη Βία Ντόνα Ολύμπια με το μακρύ του γκρίζο παντελόνι και το λευκό του πουκαμισάκι, πιο πολύ από νεόφυτος ή στρατιώτης του Ιησού, έμοιαζε να είναι μικρό αλυτόπεδο που βολοδέρνει σενιαρισμένο στους δρόμους γύρω από τον Τίβερη και Γκομενίζει.

Αν και γεννήθηκε στην Πολόνια, στην καρδιά του Πιέρ Πάολο Παζολίνη υπήρχε η Ρώμη. Το έργο του συχνά περιστρέφεται γύρω από τις εικόνες που συνέλεξε στους δρόμους της. Το 1955 είναι η χρονιά που ο Παζολίνη δημοσιεύει την πρώτη μεγάλη λογοτεχνική επιτυχία του, το μυθιστόρημα «Ραγκάτσι ντι Βίτα». Με πηγαίο έως αφοπλιστικό ρεαλισμό, αδυσόπιτο στην παρατήρηση της σωματικής και ηθικής ένδειας, με χρήση του ιδιώματος της αργό, φέρει στο φως τη ζωή των αλανιών του. Μιλάει για τα παραμελημένα προάστια της Ρώμης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί όπου διαβίει ένας κόσμος καταπονημένος και παραγωνισμένος.

γαλάνια, ο Σγουρομάλης, ο Λέρας, ο Ανιέλο, ο Μαρτσέλο, ο Τυρομούρης, ο Μπελαλής, ο Τρυποκάριδος, ο Καλαβρέζος και άλλοι πολλοί, γνωστοί όλοι με τα παρατσούκλια τους, είναι τα ραγκάτσι ντιβίτα, τα χαμίνια, τα αλάνια των παραγκουπόλεων που τριγυρίζουν στις γειτονιές της αιώνιας πόλης μέσα σε βρώμικους δρόμους, ανάμεσα σε ερείπια και παλιοσίδερα, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Πολωνούς, απατεώνες, πόρνες, μικροπολιτές, λαθρεμπόρους και εργάτες, κάτω από το βλέμμα της στρατιωτικής αστυνομίας και των Γερμανών που ακόμα είναι εκεί. Οι νεαροί πρωταγωνιστές, για να βγάλουν τα προστοζήν, για ένα-δυο τσιγάρα, για να αποκτήσει η άδεια τους μέρα νόημα, μπαίνουν στην παρανομία, γίνονται σαλταδόροι, οργανώνουν μέχρι και ληστεία. Παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Για ελάχιστα χρήματα, για μια βιαστική συνουσία, για ένα κομμάτι ψωμί. Έχουν παρεδώσει με τον υπόκοσμο. Μπλέκουν σε ερωτοδουλειές και περιπέτειες. Αψηφούν κάθε κίνδυνο, παρακινημένοι από την ανέχεια, την εσωτερική τους παρόρμηση και τις εξωτερικές περιστάσεις. Κάθε τους βήμα μοιάζει ένα βήμα προς την κάθοδό τους στην κόλαση. Αλλά είναι παιδιά. Βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να διαφύγουν από τη μιζέρια, με ένα ερωτικό σκύρτημα, με μια βόλτα κάτω από τον ήλιο, στα ποτάμια, σε μια παραλία. Εκεί όπου ακτινοβολεί η ομορφιά κόντρα στο θλιβερό τοπίο. Εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο κάτασπρο σύννεφο, κατσαρό ολόγυρα, δροσερό και απέραντο, που έμοιαζε με το όρος του καθαρτηρίου. Μια αναφορά στην κόλαση του Δάντη ανάμεσα στις πολλές διακειμενικές αναφορές που χρησιμοποιεί ο Παζολίνη στην πορεία του μυθιστορήματος.

Όταν το μυθιστόρημα πρωτοκυκλοφόρησε στην Ιταλία το 1955, σοκάρε τον συντηρητικό, πολιτικό και φιλολογικό κόσμο λόγω της θεματολογίας του, της ακραίας ρεαλιστικής αναπαράστασης της εποχής και της χώρας, λόγω της τολμηρής γλώσσας και των ομών περιγραφών. Ο τότε πρωθυπουργός έδωσε εντολή για κατάσχεση.

Θεωρώ τον εαυτό μου κοσμικό και άπιστο. Η θρησκεία μου είναι άτυπη. Δεν συμμορφώνεται με κανένα μοντέλο. Δεν μου αρέσει ο καθολικισμός επειδή δεν μου αρέσουν οι θεσμοί γενικά. Η θρησκευτικότητά μου είναι πιθανώς μια μορφή ψυχολογικής εκτροπής με τάση προς τον μυστικισμό. Ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο, ο οποίος είναι ίσως υπερβολικά σεβαστικός, υπερβολικά ευλαβικός, υπερβολικά παιδαριώδης. Βλέπω τα πάντα στον κόσμο. Τα αντικείμενα, όχι λιγότερο από τους ανθρώπους, και τη φύση με κάποια ιερή ευλάβεια. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, όχι με την εκπαίδευση ή το είδος της ανατροφής που έλαβα, θα πει ο Παζολίνι.

2 Νοεμβρίου 1975. Τα ξημερώματα ο Παζολίνη βρέθηκε δολοφονημένος σε ένα αμμώδες ξέφατο κοντά στην Όστια, μέσα σε παράγκες και σκουπίδια. Το δικαστήριο ανηλίκων καταδικάζει ένα 17χρονο αγόρι, όμως η μανία που είχε ξεσπάσει στο κορμί του συγγραφέα και σκηνοθέτη και διάφορες ιδιαιτερότητες στη διάπραξη του εγκλήματος αφήνουν ανοιχτές και άλλες υποθέσεις. «Κάποιος ή κάποιοι ήθελαν να το σοπάσουν για πάντα», είπε ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι, βοηθό σκηνοθέτη του Παζολίνη. Ο Παζολίνη ήταν βαθιά ιδεολόγος, δηλωμένος μαρξιστής και ομοφιλόφιλος και επικριτής του φασισμού. Ο θάνατος του Παζολίνη ήταν βολικός σε πολλούς, σε όλους εκείνους που φοβούνταν το μυαλό και το ελεύθερο πνεύμα του.

Γιώργος Κεντρωτής μετέφρασε τα Ραγκάτσι ντι Βίτα του Παζολίνι στα ελληνικά. Τα Αλάνια και η προσωπική ενασχόληση και αγάπη του για τον Ιταλό δημιουργό τον φέρνουν στο στούντιο για να του ράψει περί κινηματογράφου, λογοτεχνίας, γλωσσολογίας και ποδοσφαίρου.

Αγαπητέ μου ΠΠΠ, έλαβα την επιστολή σου με τις ευχές πριν τις εβδομάδες. Διάφορα τρεχάματα, τα γνωστά καθημερινά, δεν μου επέτρεψαν να σου απαντήσω αμέσως. Κάθομαι λοιπόν σήμερα, Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026, και σου γράφω αντευχόμενος τα καλύτερα. Ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα. Κατέβηκα στον κήπο και κόψα ένα όμορφο τριαντάφυλλο που μόλις είχε ανοίξει. Το φωτογράφισα πριν το κόψω, θα το εμφανίσω αύριο και τη φωτογραφία θα την εσωκλήσω στον φάκελο που θα σου ταχυδρομήσω. Όπως βλέπεις, δεν σε ξεχνώ. Από το 1978, όπου είδα στο στούντιο πρώτη φορά ταινίες σου, τρεις μαζί, σε ειδική σαββατιάτικη προβολή, Ακατόνε, Μάμα Ρώμα και το Καταμαθαίον Ευαγγέλιο, δεν σε ξεχνώ ποτέ. Όταν αγαπάς κάποιον πραγματικά και βαθιά, δεν τον ξεχνάς. Ποτέ.

Πάντως και να ήθελα να σε ξεχάσω, που δεν θέλω εννοείται, δεν μπορώ. Μετά τα αλάνια, μετέφρασα το τρίτο μέρος από τα δοκίμια σου που περιλαμβάνονται στον τόμο «Αιρετικός εμπειρισμός». Είναι τα δοκίμια σου για τον κινηματογράφο με τις σχετικές γλωσσολογικού και σημειωτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις σου και με τις παρατηρήσεις σου πάνω στις θέσεις του Μπάρτ, του Μέτς και του Έκο, ενίοτε δε και με τις εκ μέρους σου αναιρέσεις τους. Το μετάφρασμά μου αυτό το έχω παραδώσει από τον Νοέμβριο στον εκδότη μου, εκδότη μας, ο οποίος μου ζήτησε να μεταφράσω και το «Una vita violenta». Το έχω ήδη ξεκινήσει και είμαι λίγο πριν από τη μέση του δεύτερου κεφαλαίου του πρώτου μέρους. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω τούτο, ότι τόσο το αναπαιστικό μέτρο, όσο και η παρήχηση του «V» που ακούγονται στον τίτλο σου, τα έχω κρατήσει και στον ελληνικό τίτλο. Βίος βίαιος, βίος βίαιος. Τα λοιπά τα έχουμε συζητήσει παλιότερα και σε κάμποσες επιστολές που ανταλλάξαμε και διαζώσεις στο τηλέφωνο, μα και δύο φορές στην Πολόνια, θυμάσαι. Την πρώτη φορά στον μπιστρό Όπερα Καφέ του Λιπάνη, στον εξωτερικό στενό χώρο με την Τζαμαρία και θέα στο κανάλι, και τη δεύτερη στην εμβληματική παστιτσερία Γκαμπερίνη στην Via Ugo Bassi, όπου συναντήσαμε και τον Μπασάνη να πίνει τον καφέ του και ο οποίος μας είχε πει ότι σύχναζε εκεί από φοιτητής. Όταν λέω τα λοιπά, εννοώ τα γλωσσικά.

Σε παλιότερη επιστολή σου σχετικά με την ιδιότυπη μετάφρασή σου της Ορέστιας του Εσχύλου, μου ανέφερες ένα χωρίο από το «Μετά τα φυσικά» του Αριστοτέλη. «Το εν και το ον πολλαχώς λέγεται». Το θυμήθηκα και όταν μετέφραζα το «Ραγκάτσι τη Βίτα», όχι ως «Τα παιδιά της ζωής», αλλά ως «Αλάγια». Το θυμάμαι και τώρα στη νέα μου μετάφραση. Δεν σου κάνω μάθημα, αλλά από κάθε ολοκληρωμένη μεταφραστική διαδικασία προκύπτει ένα μετάφρασμα ή μια πρόταση λόγου όπου έχει ενσωματωθεί η προσωπική ανάγνωση και ερμηνεία αυτού που είναι το εν και το ον από τον επιτελέσαντα τη μετάφραση μεταφραστή. Κάτι νέο και μοναδικό. Και σε τούτο το έργο σου καταγράφεις στο χαρτί και δει ως δεινός γλωσσολόγος που είσαι ένα κάλκο, ένα έκτυπο της πραγματικότητας, μια αναλογική πραγματικότητα. Αυτή την αναλογική πραγματικότητα καλούμαστε εμείς οι μεταφραστές σου να τη μεταφέρουμε στις γλώσσες μας ομοίως αναλογικά.

Στον γλωσσολόγο εαυτό σου εγώ, όταν σε μεταφράζω, κολλάω και την κοφτερή ματιά εικαστικού καλλιτέχνη και το μουσικό αυτή που έχεις. Στην περίπτωσή σου ισχύει απολύτως το χαϊντεγκεριανό «Die Sprache spricht», που μεταφραζόμενο με χαϊντεγκεριανό ύφος δεν σημαίνει «η γλώσσα μιλάει», αλλά «η γλώσσα γλωσσεί», καλύτερα «γλωσσώνει». Η γλώσσα σου, προσφυλέστατε μου, πι-πι-πι, γλωσσώνει προφορικό από διαλέκτου λόγο, εικαστικές αποτυπώσεις και μουσικά μοτίβα του κόσμου, του κόσμου σου. Γι' αυτό ακόμα και τα πεζά σου έργα είναι έργα ποιητικά, όπου συνδυάζονται προσωδιακά ποικίλοι ρυθμοί προφορικού λόγου με ευφωνίες, τρίλες και καντένσες. Θέλω να προσθέσω και τούτο. Σε τούτα τα ακρεφνώς πεζοποιητικά σου κείμενα κυριαρχεί, ο πειρασμός με βάζει να γράψω ηγεμονεύει για να καλέσω σε τούτες τις αράδες και τον δάσκαλό μας τον Γκράμψη, κυριαρχεί μια λεκτική πολυτυπία που περιβάλλεται από, ενδεικτικώς αναφέρω, βρισχές, υποκοριστικά, πάσης φύσεως επαναλήψεις, παλιλογίες, υπονοούμενα και στίχους τραγουδιών. Τα αδές παράγματα των διαλόγων συμβάλλουν στη θεατρικότητα των εκάστοτε λεγόμενων. Αποβλέπουν στο θέατρο, που είναι και για σένα, η υψηλότατη μορφή της ποίησης. Οι μεταφραστές σου οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά.

Να σου πω κάτι σχετικό και άσχετο. Το υπενήχθηκα παραπάνω. Εδώ και κάμποσα χρόνια ασχολούμαι με την Ορέστια. Έχω το μετάφρασμά σου και στο γραφείο μου και στο προσκεφάλι μου. Και κάτι τελευταίο. Εύχομαι στην αγαπημένη σου Μπολόνια να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Η δική μου ομάδα, ο Ολυμπιακός, στο Champions League πρέπει να κάνει 2 νίκες οπωσδήποτε, χωρίς να είναι η πρόκρισή του ακόμα και έτσι εξασφαλισμένη. Σου εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά και σε φιλώ, Γιώργος.

Το Πόντε Γκαριμπάλντι ήταν παντέρημο μες στον αφρικανικό καύσωνα όταν κατέφτασαν εκεί ως Γουρομάλης και ο Μαρτσέλο πηδώντας από τους προφυλακτήρες του τραμ. Κάτω όμως από τους πυλώνες του, στον Τσιριόλα που κυλούσε, οι μπανιαδόροι ήταν σαν τα μερμήκια.

Ο Σγουρομάλης και ο Μαρτσέλο ολομόναχοι πάνω στη γέφυρα, με τα μυτερά τους πηγούνια ακουμπισμένα στο πυρακτωμένο σίδερο του παραπέτου, έμειναν εκεί να κοιτάνε κάμποση ώρα όσους μπανιαρίζονταν στα λίγα νερά ή έκαναν ηλιοθεραπεία πάνω στην πλωτή σχεδία ή έπαιζαν χαρτιά ή παράβγαιναν στο τρέξιμο. Μετά, αφού προηγουμένως είχαν τσακωθεί λιγάκι για το ποια θα ήταν η επόμενη διαδρομή τους, ξαναπιάστηκαν από το γέρικο τραμ που μισοάδιο τώρα τραβούσε, βογκώντας και στριγκλίζοντας για τον Άγιο Παύλο. Κατέβηκαν στο σταθμό της Όστιας και έπιασαν να μαζεύουν δειλά-δειλά γόπες ανάμεσα στα τραπέζια των μπαρ, δίπλα στο περίπτερο των εφημερίδων και στους πάγκους των μικροπολιτών ή στους διαδρόμους που τέλειωναν στα γκισέ των εισιτηρίων. Έλα όμως, που είχαν από την αρχή κιόλας βαρεθεί. Η ζέστη τους έκοβε την ανάσα και αλίμονό τους αν δεν φύσαγε και εκείνο το λιανό αεράκι που ερχόταν γραμμή από τη θάλασσα.

Θες γουρέ, είπε μισοτσατισμένος ο Μαρτσέλο. Για δεν πάμε κι εμείς για μπάνιο, ρε. Και δεν πάμε, του απάντησε ο Σγουρομάλης μέσα από τα δόντια του και ανασηκώνοντας τους ώμους του. Πίσω από το πάρκο Παολίνο και τη χρυσή πρόσωψη του Αγίου Παύλου κυλούσε ο Τίβερης. Κυλούσε πιο πέρα από ένα μεγάλο φράγμα, ανάχωμα σκεπασμένο με αφίσες. Και ήταν άδειος, χωρίς εξέδρες για μπάνιο, χωρίς βάρκες, χωρίς λουόμενους. Στα δεξιά του ήταν φορτωμένος γερανούς, κεραίες και τσιμινιέρες. Είχε ένα τεράστιο γκαζόμετρο να κοντεύει να φτάσει τον ουρανό. Στον ορίζοντα απλωνόταν όλη η συνοικία του Μοντεβέρντε πάνω από τις μάντρες, τις γεμάτες ψόφια και καψαλισμένα πράγματα, με τα παλιά της σπιτάκια να μοιάζουν κουτάκια σβησμένα από το φως του ήλιου. Ακριβώς κάτω από εκεί βρίσκονταν οι πυλώνες μιας μισοτελειωμένης γέφυρας, όπου τα βρωμόνερα πήγαιναν και έκαναν συνέχεια ρούφουλες. Η όχθη προς τον Άγιο Παύλο ήταν όλο καλαμιώνες και βάτα. Ο Σγουρομάλης και ο Μαρτσέλο κατηφόρησαν τρέχοντας και φτάσαν στο νερό στον πρώτο πυλώνα. Το μπάνιο τους, ωστόσο, θα το έκαναν πιο μακριά, στη θάλασσα, μισό χιλιόμετρο πιο κάτω, εκεί που ο Τίβερης άρχιζε να διαγράφει μια μεγάλη καμπύλη. Ολόγυμνος ο Σγουρομάλης ήταν ξαπλωμένος στα βρωμόχορτα και έχοντας τα χέρια του μπλεγμένα στο σβέρκο του, κοίταζε τον ουρανό.

0: Γιώργο Κεντρωτή, γιατί επέλεξες να στείλεις την κάρτ ποστάλ σου στον PPP, όπως τον αποκαλείς συνθηματικά?
1: Είναι συγγραφέας που τον έχω διαβάσει από πολύ παλιά. Το που το διάβασα στα γερμανικά με είχε εντυπωσιάσει ως συγγραφέας, όπως πολλοί κόσμος και εγώ τον θεωρούσα κινηματογραφιστή. Δεν ήταν μόνο κινηματογραφιστής, ήταν γλωσσολόγος, ποιητής, πεζογράφος, μετά κινηματογραφιστής και μετά θεατρικός, θεατράνθρωπος. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος αποδίδει τον ρεαλισμό της πραγματικότητας, δεν είναι το ίδιο πράγμα, άκρως ρεαλιστικά, με τον τρόπο που εμένα με συγκινεί. Δεν κρύβει τίποτα, λέει τα πάντα, είναι αποκαλυπτικός και για μένα υπήρξε και αποκαλυπτικός των δυνάμεων της κοινωνίας. Πέραν του ότι αναδεικνύεται ο καλύτερος ποιητής μέσα από τα πεζογραφήματά του. Ο καλύτερος ποιητής της Ιταλίας εννοώ και κατά τη γνώμη μου η σημαντικότερη μορφή της ιταλικής εν γέννη διανόησης στον 20ο αιώνα.

0: Ο Γιώργος Κεντρωτής σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είναι κοσμήτωρας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι τακτικό μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών και μέλος της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων στη Μαδρίτη. Εκτός από τις μεταφράσεις, έχει δημοσιεύσει 3 μυθιστορήματα και 6 ποιητικές συλλογές. Ο Γιώργος Κεντρωτής ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στον Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Επέλεξε να ακούσουμε την Ντανιέλα Νταβόλη να τραγουδάει «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» του Μάνου Χατζηδάκη σε μετάφραση των Πιέρ Πάολο Παζολίνη και Ντάτσια Μαραΐνη, Φρανσέσκο Ντε Γκρέγκορη «Άρα», την Γκαμπριέλα Φέρι να τραγουδάει Πιέρ Πάολο Παζολίνη στο «Βάλζερ Ντε Λατόπα». Ακούστηκαν επίσης Νίνο Ρότα, Άμακορτ και Νόνεντι Καμπύρια και Τζοβάνι Μπατίστα Περκολέζη κοντσέρτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα Αλάνια του Πιέρ Πάολο Παζολίνη σε δική του μετάφραση. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Κλασικά τρίτο.
0: Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ευρυβιάδη Σοφός προς Ζάουμε Καμπρέ, Κυριακή 28 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Τζίνα Τσίνια. Ένας αιώνας, μία φωνή.

Στις 26 Ιουνίου 2001 αφήνει την τελευταία της πνοή μια μεγάλη τραγουδίστρια. Μια τραγουδίστρια που είχε γεννηθεί 101 χρόνια πιο πριν, στα 1900, αγκαλιάζοντας έτσι με τη ζωή της και παρακολουθώντας την πορεία ολόκληρου του 20ου αιώνα από την αρχή ως το τέλος του. Το όνομά της, όταν γεννήθηκε στην πόλη της Ανζέ, στη Γαλλία, ήταν Ζενεβιέβ. Όταν έφυγε όμως, ο κόσμος της όπερας αναφώνησε ότι πέθανε η ιστορική πλέον σοπράνο Τζίνα Τσίνια.

Γεννημένη στη Γαλλία, αλλά από Ιταλούς γονείς, δεν είναι απορίας άξιο γιατί η Τζίνα Τσίνια μόλις μας τραγούδησε στα ιταλικά, αλλά γαλλικό ρεπερτόριο. Μαργκρίτ από Φάουστ του Γκουνό. Η Τσίνια πάντως, έχοντας σπουδάσει κλασικό πιάνο κατά τη δεκαετία του 1910, δίπλα μάλιστα στον Αλφρέντ Κορτό, αρχικά ξεκίνησε ως μια εξαιρετική πιανίστα. Έπρεπε να παντρευτεί τον Γάλλο τενόρο Μόρις Σανς για να της διαγνώσει ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό πιάνο και μέσα στο λαιμό της.

Μωρό, μα πρίμα in γκράτσια, από μπάλο in μάσκερα του Βέρντι, και όταν στα 1927 η Τζίνα Τσίνια έκανε τον ντεμπούτο της στη Σκάλα του Μιλάνου με το σύζυγικό της όνομα ως Ζινέτ Σανς, δεν έκανε και καμιά τεράστια εντύπωση, αφού μάλιστα της δόθηκαν και λίγο δεύτερη ρόλη. Έπρεπε να περάσουν 1-2 χρόνια πρώτον για να ιταλικοποιήσει εντελώς το όνομά της σε Τζίνα Τσίνια, κυρίως όμως για να δοκιμαστεί σε ρόλους όπως...

από ζωντανή ηχογράφηση, αρκετά αξιοπρεπή ηχητικά να πούμε για την εποχή της, του 1939 στο Covent Garden του Λονδίνου. Απολαύσαμε μόλις τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Τζίνα Τσίνια, ως Λεονόρα στον Τροβατόρε του Βέρντι και συγκεκριμένα στην Άρια και την Καμπαλέτα από την πρώτη πράξη. Από την ίδια ηχογράφηση τώρα ας ακούσουμε την έναρξη της τέταρτης πράξης με το «Damor sulla Lirose» και το «Miserere». Μέσα από τη φυλακή της απαντά η φωνή του Γιούσι Μπιόρλινγκ ως Μανερίκο, ενώ την παγκέτα κρατά ο Βιτόριο Γκούι.

Η Τζίνα Τσίνια υπήρξε μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες όπερας των αρχών του 20ου αιώνα. Η καριέρα της όμως τερματίστηκε πρόωρα από ένα τροχαίο το 1948, το οποίο της προκάλεσε καρδιακό επεισόδιο και μία ανεπανόρθωτη ζημιά κατόπιν. Ηρωνία το ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια έζησε μέχρι τα 101 της, αλλά δεν ξανατραγούδησε. Πρόλαβε ευτυχώς να ηχογραφήσει μία από τις πιο εμβληματικές τουραντότ της δισκογραφίας, αυτή του 1938 στο Τωρίνο υπό την μπαγκέτα Φράνκο Γιόνε. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά την άρια «In Questa Reggia» από την δεύτερη πράξη, αλλά και τη σκηνή των ενιγμάτων που ακολουθεί, κυρίως για το φωνητικό της διαξυφισμό με τον κάλαφτου, επίσης θρυλικού Φραντσέσκο Μέρλι, αλλά και για αυτή τη μικρή φρασούλα της Λιού που τότε ερμήνευε η νεαρή Μάγδα Ολιβέρο «Ε Περλαμόρε». Απολαύστε τους!

Μπορεί να τραγούδησε μόνο στις αρχές του. Η Τζίνα Τσίνια όμως, την οποία απολαύσαμε ως Τουραντότ το 38 στο Τωρίνο, αγκάλιασε με τη ζωή της ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Μία από τις ελάχιστες αλλά τόσο σημαντικές ηχογραφήσεις της και η Νόρμα του 37 και πάλι στο Τωρίνο, με την οποία και θα κλείσουμε, μία πραγματική κάστα ντίβα, μία αγνή θεά, όπως λέει εδώ το λιμπρέτο. Σε εκείνην και σε εσάς φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροάτριές μας. Η σχολική σεζόν τελείωσε. Ετοιμαζόμαστε όλοι για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτό που θα θέλαμε μέσα από την καρδιά μας, από την εκπομπή εδώ, να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της χώρας μας με ένα βιβλίο αποχαιρετισμό με ευγνωμοσύνη. Τίτλος του βιβλίου: «Χάρη σε σένα, δασκάλα». Σε όλες τις δασκάλες και τους δασκάλους που μας εμπνέουν. Κείμενο Κόμπι Γιαμάντα, εικόνες Νάταλι Ράσελ.

Χάρη σε μια δασκάλα, αγαπώ τη μάθηση. Ανακάλυψα ότι μπορώ να καταφέρω πολύ περισσότερα από όσο πίστευα. Κατάλαβα πως δεν πειράζει που κάποια πράγματα είναι πιο δύσκολα από άλλα. Ανακάλυψα ότι οι δυσκολίες μπορούν να είναι διασκεδαστικές. Χάρη σε μια δασκάλα, έμαθα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι έξυπνος. Και πως τα λάθη είναι απλώς μέρος της προσπάθειας να κάνεις κάτι σωστά. Κατάλαβα ότι κάποια από τα πράγματα που με δυσκολεύουν πιο πολύ είναι αυτά που με κάνουν να νιώθω τη μεγαλύτερη περηφάνεια. Χάρη σε μια δασκάλα, ξέρω πόσο ωραίο είναι όταν κάποιος χαίρεται που με βλέπει. Ξέρω ότι μπορώ πάντα να ζητήσω βοήθεια. Νιώθω πως έχω μια φίλη στο πλευρό μου. Καταλαβαίνω ότι μερικά από τα πιο σημαντικά πράγματα λέγονται χωρίς λόγια. Χάρη σε μια δασκάλα, έχω απέραντους νέους κόσμους να εξερευνήσω. Ανακάλυψα πως ό,τι μπορώ να φανταστώ, μπορώ και να το κάνω πραγματικότητα. Και τώρα νιώθω πως μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Χάρη σε σένα, έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου. Ευχαριστώ. Ήταν ένα βιβλίο για να υπενθυμίσεις τους πάντες, μικρούς και μεγάλους, μαθητές και δασκάλους, τι όμορφο πράγμα είναι η συνεργασία των παιδιών με τους δασκάλους και τις δασκάλες τους μέσα στο σχολείο, που είναι μια τεράστια ευκαιρία να αναπτυχθούν και να μάθουν πράγματα. Χάρη σε σένα, δασκάλα, σε όλες τις δασκάλες και τους δασκάλους που μας εμπνέουν. Κείμενο Κόμπι Γιαμάντα, εικόνες Νάταλι Ράσελ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλό καλοκαίρι.

0: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Κλασικά τρίτο.

αφηρημένος ταχυδρόμος. Ποικίλα, διάσπαρτα, ίσως και αζήτητα γράμματα μουσικά της CBU. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρεις ψάχνοντας μέσα στον βαρύ, τον δερμάτινο σάκο του μουσικού αφηρημένου ταχυδρόμου. Σχεδόν τα πάντα. Γιατί είναι έντιμος και τίποτα δεν χάνει. Μα καθώς είναι αφηρημένος, τα πιο πολλά μένουν ξεχασμένα μέσα στο σάκο του. Όταν ο Σερ Σάιμον Ράτλ, ο κυρίος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, δηλώνει πως σε αυτή τη συναυλία που βρήκαμε σήμερα στον σάκο του αφηρημένου ταχυδρόμου θα προτιμούσε να βρίσκεται στη θέση του κοινού παρά στο πόντιουμ, το ενδιαφέρον στρέφεται δικαιωματικά στον Χέρμπερτ Μπλόμστεντ. Στα 97 του χρόνια, ο αϊθαλής μαέστρος πρότυπο αναλαμβάνει τα ηνία της ορχήστρας, προσφέροντας ένα μάθημα μουσικής ταπεινότητας και πνευματικότητας στη συναυλία που έγινε στις 10 Ιανουαρίου του 2025. Η βραδιά ανοίγει με τη Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι, έναν ύμνο δέους και πίστης, για να κορυφωθεί με την δεύτερη συμφωνία του Φέλιξ Μέντελσον, την επωνομαζόμενη Δοξαστικός Ύμνος. Σε αυτή τη συμφωνία καντάτα, η χοροδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και η σολίστ Νίκολα Χίλεμπραντ, Μαρί Χενριέτε Ράινχολντ και Τίλμαν Λίχτη ενώνονται σε μια γιορτή του φωτός. Ο Μπλούμστεντ αναδεικνύει την αριστοτεχνική δομή των έργων, αποδεικνύοντας πως η μουσική σοφία αποτελεί μια αστήρευτη πηγή έμπνευσης που υπερβαίνει το χρόνο. Ο 20ος αιώνας υπήρξε μια εποχή σκληρότητα, η οποία αποτελεί μια αστήρευτη πηγή έμπνευσης που υπερβαίνει το χρόνο. Ο 20ος αιώνας υπήρξε μια εποχή σκληρότητας και αναταράξεων.

σημαντική στροφή στη ζωή του. Μετά από μία περίοδο αμφισβήτησης, ο Στραβίνσκι επέστρεψε στην πίστη και θέλησε να δημιουργήσει ένα έργο προς δόξαν Θεού. Επέλεξε τρεις ψαλμούς στα λατινικά, οδηγώντας μας σε μία διαδρομή που ξεκινά από την απεγνωσμένη κραυγή για λύτρωση, περνά μέσα από την ελπίδα και καταλήγει σε έναν εκστατικό ύμνο δοξολογίας. Ο συνθέτης αντιμετωπίζει τη χοροδία και την ορχήστρα ως δύο απόλυτα ισότιμα μέρη που χτίζουν μαζί ένα οικοδόμημα. Τη Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι ερμηνεύει τώρα η χοροδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Herbert Blomstedt.

Αυτή ήταν η Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι, που ερμήνευσε η χοροδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt. Φανταστείτε τη Λειψία του 1804. Μία πόλη που σφίζει από ζωή, γεμάτη εκδοτικούς οίκους και τυπογραφία, να ετοιμάζεται για μία μεγάλη γιορτή. Τα 400 χρόνια από την εφεύρεση της τυπογραφίας του Γουτεμβέργιου. Σε αυτή τη λαμπρή επέτειο, ο Φέλιξ Μέντελσον, ο αγαπημένος μουσικός της πόλης, αναλαμβάνει να γράψει τη μουσική που θα συνοδεύσει τον θρίαμβο της γνώσης. Είναι γνωστό σήμερα ότι η αρρύθμιση των συμφωνιών του Μέντελσον δεν αντιστοιχεί στη σειρά που τις ξεκίνησε ή τις τελείωσε. Η αρρύθμιση αλλοιώθηκε από την μεγάλη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της Σκοτικής Συμφωνίας και ακόμη περισσότερο από τη μεταθανάτια έκδοση, σε λάθος σειρά, της Ιταλικής Συμφωνίας και της Συμφωνίας της Μεταρρύθμισης. Έτσι, ενώ η Δεύτερη Συμφωνία, η επωνομαζόμενη Δοξαστικός Ύμνος, ήταν η τελευταία σε σύλληψη συμφωνία του και η πρώτη τελευταία που εκδόθηκε, τελικά ονομάστηκε Δεύτερη Συμφωνία. Ο Μέντελσον χαρακτήρισε το έργο Συμφωνία Καντάτα και θέλησε με αυτό, όπως και με τα υπόλοιπα εκκλησιαστικά του έργα, να αναφερθεί στην προσωπική του πίστη. Έτσι βάζει ως μότο της συμφωνίας την εξής φράση του Λούθυρου: «Αλλά ήθελα όλες τις τέχνες και ιδιαίτερα τη μουσική να τις βλέπω στην υπηρεσία εκείνου που τις έδωσε και τις δημιούργησε». Ο Μέντελσον σε αυτή τη συμφωνία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αποσπασμάτων της γραφής, αναφορά στον Γουτεμβέργιο που το πρώτο βιβλίο που τύπωσε ήταν η Βίβλος, κυρίως από τους ψαλμούς. Η πρώτη εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου στην εκκλησία του Αγίου Θωμά της Λειψίας ως μέρος των εκδηλώσεων. Το έργο είχε μεγάλη επιτυχία και ο Μέντελσον το παρουσίασε αρκετές φορές τους μήνες που ακολούθησαν, στις 23 Σεπτεμβρίου στην Αγγλία, στη διάρκεια του Μουσικού Φεστιβάλ του Μπέρμιγχαμ και στις 3 και στις 16 Δεκεμβρίου στην Gewandhaus της Λειψίας. Την τελευταία συναυλία παρακολούθησε και ο βασιλιάς της Αξονίας, στον οποίο εξάλλου ήταν αφιερωμένο το έργο όταν εκδόθηκε το 1841. Απόψε εμείς θα ακούσουμε τη Δεύτερη Συμφωνία, την επωνομαζόμενη Δοξαστικός Ύμνος του Φέλιξ Μέντελσον, από τη Χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Herbert Blomstedt. Σολίστ είναι η σοπράνο Νίκολα Χίλεμπραντ, η μέτσο σοπράνο Μαρία Χενριέτε Ράινχολντ και ο τενόρος Τίλμαν Λίχτη.

Αυτή ήταν η δεύτερη συμφωνία, η επωνομαζόμενη δοξαστικός ύμνος του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η χοροδία και η συμφωνική ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt. Σολίστ ήταν η σοπράνο Νικόλα Χίλεμπραντ, η μέτζο σοπράνο Μαρία Χενριέτε Ράινχολτ και ο τενόρος Τίλμαν Λίχτη. Και κάπως έτσι κλείνει το μουσικό γράμμα που γράφτηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2025 και ανοίξαμε εμείς απόψε, το οποίο φρόντισε να φτάσει στους δέκτες σας ο Γιάννης Ψυχογιός και διάβασε η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Ακούτε τρίτο.
5: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
6: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
5: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς ότι η συζήτηση για τη μαγική χρήση της γλώσσας κινείται σε έναν χώρο περιθωριακό ως προς το κύριο σώμα της και ότι με αυτήν την έννοια έχει περιορισμένο ενδιαφέρον, γράφει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρήση αφορά έναν χώρο όχι περιθωριακό αλλά οριακό, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρουσιάζει εξαιρετικό, στρατηγικό δε ενδιαφέρον για την κατανόηση της γλώσσας γενικότερα, καθώς τα όρια ορίζουν. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς κάποια ειδικότερη εξοικείωση με τα ζητήματα της μαγείας και των γλωσσικών χρήσεων που την εκφράζουν για να κατανοήσει και να αισθανθεί την οριακότητα αυτή. Το παράδειγμα της κατάρας αρκεί. Οι λέξεις μοιάζουν να μετατρέπονται σε βλήματα που εκτοξεύονται εναντίον κάποιου με τη βεβαιότητα ότι μπορούν να δράσουν και να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος της κατάρας ή της μαγικής εποδής χτυπιέται με ήχο, όπως λένε στην Κεϊλάνη. Από πού αντλεί ο γλωσσικός ήχος αυτή τη δραστικότητα, την ικανότητα να επηρεάζει την πορεία των πραγμάτων? Από την πανάρχαια αντίληψη ότι λέξη και πράγμα αποτελούν μία αξεχώριστη ενότητα. «Τι είναι αυτό που είναι μέσα σε κάθε πράγμα?», ρωτά ένα νέο ελληνικό ένιγμα. «Η λέξη είναι η απάντηση, το όνομα». Η αντίληψη αυτή, που παρενθετικά επιζεί για πολλά χρόνια στην παιδική αντίληψη για τη γλώσσα, εξηγεί τη δραστικότητα του μαγικού λόγου. Ο λόγος επηρεάζει τα πράγματα γιατί ανήκει σε αυτά. Είναι μέρος της φύσης τους, εκτιμά ο Χριστίδης. Σε αυτήν την αρχαίγονη συγγένεια γλώσσας και πραγματικότητας βασίζεται ο μαγικός λόγος. Και η μαγική αυτή αντίληψη για τη γλώσσα δεν είναι παρά η μυθική διατύπωση μιας κρίσιμης αλήθειας. Τα πράγματα υπάρχουν για την ανθρώπινη νόηση στον βαθμό και με τον τρόπο που έχουν εμπλακεί στον ιστό της γλώσσας. Η εμπλοκή αυτή δημιουργεί την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα. Η λέξη μιλιά έχει ένα νόημα και το νόημά της είναι μία γενίκευση αφαιρετικά συγκροτημένη, μία κατηγορία. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για τη συγκεκριμένη μιλιά που έχετε στον κήπο σας παρά μόνο μέσω αυτής της γενίκευσης που συγκροτεί το νόημα της λέξης μίλια, και η γενίκευση αυτή δεν είναι προϊόν μιας ακαδημαϊκής στοχαστικής θεώρησης του κόσμου από τον ανθρώπινο νου, αλλά μιας ενεργητικής βιωματικής σχέσης με αυτόν. Τα νοήματα της γλώσσας που δημιουργούν την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα είναι τα φαινομενικά ψυχρά αποτυπώματα της θερμής αλληλεπίδρασης υποκειμένου και αντικειμένου. Αυτή ακριβώς η θέρμη αναδεικνύεται σε όλη της την εκρηκτική ένταση στον μαγικό λόγο. Η γλώσσα ξαναγίνεται δύναμη που δρά πάνω στην πραγματικότητα για να τη μετασχηματίσει. Η θέρμη που γέννησε τη γλωσσική σήμανση αναβιώνει μέσα στην ατομική ή συλλογική επιθυμία, που εξαπολύει γλωσσικά βλήματα για να επιδράσει στα πράγματα. Αυτή είναι η αποκαλυπτική οριακότητα της μαγικής χρήσης της γλώσσας, υπογραμμίζει ο Χριστίδης, στο εκτεταμένο κείμενο του οποίου θα επανέλθουμε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον, Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη μπιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκία, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Σαν λωτός που πλέει σε καθαρό νερό. Τόσο ποιητικά χαρακτηρίστηκε η πιανιστική μελωδική σύνθεση Λιλάκ του πολυβραβευμένου αρμένιου πιανίστα Τιγκράν Χαμασιάν, που βουτάει βαθιά στο μουσικό πηγάδι της πατρίδας του, γοητεύεται από τα απλά και βαθιά μηνύματα των μύθων της και τα μεταφέρει άλλοτε με ηρεμία, όπως ακούσαμε με το απαλό αγγίγμα του στο πιάνο, άλλοτε όμως με δυνατούς ρυθμούς και αιθέριες φωνές, ενωποιώντας αυτοσχέδια τζαζ ακούσματα, ενίοτε με βαριά rock riffs που λατρεύει, όπως έχει πει, με τον τελικά το πιάνο, ηχογραφώντας άλλοτε δίσκους με κινηματογραφική μουσική, άλλοτε με σκληρή υφή, άλλοτε ως οδές στη φύση, στη μνήμη και στο πνεύμα της πατρίδας του.

Είναι η στιγμή που ο νεαρός πρίγκιπας Αρέγ βλέπει την αντανάκλαση της αγαπημένης του Μανουσάκ στο νερό. Αυτή τη στιγμή, τη στιγμή του έρωτα, απομονώνει ο Τιγκράν Χαμασιάν στη σύνθεση «He saw her reflection in the water», μία από τις 24 συνθέσεις εμπνευσμένες από το αρχαίο αρμένικο παραμύθι «Το πουλί με τις χίλιες φωνές», που αφηγείται την ιστορία του νεαρού πρίγκιπα Αρέγ, ο οποίος αφήνει το βασιλείο του για να αναζητήσει ένα μυθικό πουλί, το οποίο τα τραγούδια μπορούν να φέρουν ειρήνη και αρμονία στον κόσμο.

Τα λουλούδια με σκέλ είναι έντονα κίτρινα, μοιάζουν με μαργαρίτες, φύονται στην Αιθιοπία και ανθίζουν το Σεπτέμβριο για να σηματοδοτήσουν το τέλος της περίοδου των βροχών. Συμβολίζουν την ομορφιά, την επιβίωση, την αναγέννηση και την νεότητα και συνδέονται με τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής Μέσκελ που σημαίνει σταυρός. Η γιορτή περιλαμβάνει το άνομα μιας μεγάλης πυράς, η οποία συμβολίζει τον καπνό που οδήγησε την Αγία Ελένη στο σημείο που ήταν κρυμμένος ο σταυρός. Οι πιστοί συλλέγουν κάρβονο από τη φωτιά για να σχηματίσουν ένα σταυρό στο μέτωπό τους. Την εκδοχή του Mescal Flowers που ακούμε είναι από τη συνεργασία του γερμανικού συγκροτήματος Web Web με τον γερμανό ράπερ Max Herre και τον πατέρα της αιθιοπικής jazz, τον βιμπραφωνίστα Mulatu Astatke.

Είναι οι Sorcerers ή αλλιώς οι μάγοι από την Αγγλία που αναγνωρίζουν την αιθιοπική jazz του Μούλα του Αστατκέ ως θεμέλιο λίθο της μουσικής τους. Το The Last Transmission που ακούμε ήδη κλείνει το άλμπουμ Other Worlds and Habitats. Drums, κρουστά, μπάσο, εθερικά φλάουτα, κλαρινέτα, ξυλόφωνα και ασφαλώς βιμπράφωνο.

Η άρπα, το βιμπράφωνο και το σοπράνο σαξόφωνο στροβιλίζονται σε μια τροχιά μελωδιών, αστρονομικών διαστάσεων και αρχαίων κοιμηλίων στο άλμπουμ Ancient Relics του Αυστραλού σαξοφωνίστα Lucien Johnson.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σκαρφαλώνοντας το δέντρο, συναντάμε ένα σπάνιο άλμπουμ της spiritual jazz σκηνής, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά το 1974, κυκλοφόρησε το 1976 και επανεκδόθηκε το 2025. Τίτλος του «Το πνεύμα του Δαβίδ». Ο σαξοφωνίστας Jeff Jones δημιούργησε το σεξτέτο «People's People» ως κολεκτίβα, συμπλέοντας το πνεύμα της δεκαετίας του 70, εποχή κοινωνικής αναταραχής που καλούσε για κοινωνική ενδυνάμωση. Ο Jones κυριολεκτικά απέτησε από τους μουσικούς 3 χρόνια αυστηρών προβών πριν από την ηχογράφηση, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε σε μία συνεχή λήψη. Το άλμπουμ «The Spirit of David» ηχογραφήθηκε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Περιλαμβάνει 4 κομμάτια και θα ακούσουμε ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό, το απολαυστικό 14-λεπτο Q Street, όπου spiritual jazz, soul, funk και world music ενώνουν τα κλαδιά τους.

Και από την οργιώδη αϊθαρή μουσική της δεκαετίας του 70 ερχόμαστε στο πολυπρισματικό σήμερα, στον κοντραμπασίστα Γιώργο Πανταζόπουλο, ο οποίος επιλέγει το κλασικό jazz σχήμα πιάνο τρίο με τον πιανίστα Αλέξανδρο Λυκοθανάση και τον ντράμερ Παναγιώτη Θέμα να το συμπληρώνουν, και κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του με τίτλο «Some Things I've Never Told You», προσδίδοντας το κοντραμπάσο μελωδικό παράρυθμικό ρόλο, καθιστώντας το ενίοτε πρωταγωνιστή των συνθέσεών του. Την κύρια ιδέα της μελωδίας για το Bluesy Night Ride την έγραψε σε ένα βραδινό λεωφορείο, εξού και ο τίτλος, σε μια περίοδο που, όπως ισχυρίζεται, οι επιρροές από τους μπασίστες Oscar Pettiford και Ray Brown ήταν κυρίαρχες.

Το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, ο σαξοφωνίστας Γιάννης Κασέτας, το ονόμασε «The Truth About the Alien Invasion in Egypt». Κυκλοφόρησε το 2007 με το συγκρότημά του «The Funk Wizards» και ανέδειξε τη μουσική του «Γκάμα». Το 2017 κυκλοφόρησε το «Northern Lights» με την τιμητική σύμπραξη του τενόρου σαξοφωνίστα Craig Handy. Και το 2025 κυκλοφορεί το 7ο άλμπουμ του, τον πολυμορφικό καμβά «Far», με 7 συνθέσεις, με το εναρκτήριο κομμάτι «The Armenian», εμπνευσμένο από τον πιανίστα Tigran Hamasyan, να μας εισάγει σε ένα άλμπουμ πολλαπλών περιόδων και ιδεών, εμπνευσμένων από τον ιμπροσχενισμό του Claude Debussy μέχρι τη σύγχρονη jazz της Νέας Υόρκης. Μαζί του ο Κωστής Χριστοδούλου στο πιάνο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα, ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης στον μπάσο και ο Δημήτρης Κλονής στα drums, σε ένα αργό blues ταξίδι στη Βενετία.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να μου το πεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι η θέση μου εκεί. Το ξέρεις. Αν τα δικά μου τα λεφτά είναι βρώμικα, δεν υπάρχει ούτε δίλεπτο καθαρό μέσα στις ΗΠΑ. Ποιος δούλεψε τσάμπα στον πόλεμο? Όταν δουλέψουν οι άλλοι τσάμπα, θα δουλέψω κι εγώ.
2: Ήταν όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10:30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Με μια άγνωστη μα σημαντική κυρία για τη μουσική της θα ξεκινήσει το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Η Ουκρανή Στεφάνια Τούρκεβιτς, γεννημένη στο Λβίβ, κατά τη δύση του 19ου αιώνα, έζησε μια δύσκολη μα γεμάτη μουσικά ζωή. Θεωρείται η πρώτη σύγχρονη Ουκρανή συνθέτρια. Ως νεαρά σπούδασε στη Βιέννη της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας, για να σπουδάσει αργότερα πιάνο στο Βερολίνο και να γυρίσει στην πατρίδα της, όπου αφιερώθηκε και στη σύνθεση. Ήταν δύσκολες και περίεργες εποχές τότε. Μπορούσε κανείς να έχει γεννηθεί στην Αυστρο-Ουγγαρία, να έχει μεγαλώσει στην Πολωνία, να παντρευτεί στην επικράτεια του Τρίτου Ράιχ, να δουλέψει στη Σοβιετική Ένωση και να ζήσει τα τελευταία του χρόνια στην Ουκρανία. Και όλα αυτά χωρίς να έχει φύγει από το Λβίβ. Με τον Ιταλό άνδρα της, έπειτα βρέθηκε στην Ιταλία, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις δυνάμεις των συμμάχων, έπειτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως πάντα ένιωθε την νοσταλγία της πατρίδας. Κατά την παράδοση της περίοδου εκείνης, ειδικά για τις γυναίκες, συνέθεσε και παιδικές όπερες. Τα τραγούδια της πολύ αργότερα άρχισαν να γίνονται γνωστά και ήταν μάλλον το μόνο μέρος του ρεπερτορίου της το οποίο απέκτησε κάποια αναγνώριση. Αργότερα, όσο ο ψυχρός πόλεμος εντυνόταν και η κόντρα μεταφέρθηκε στο διάστημα με τον περίφημο Space Race, η συνθέτρια συνέθεσε και τη Συμφωνία του Διαστήματος, της οποίας ηχογράφησε δυστυχώς, ήταν αδύνατο να βρω. Όμως ενδιαφέρον έχουν και τα έργα που συνέθεσαν νωρίτερα, όπως η πρώτη συμφωνία, την οποία θα ακούσουμε τώρα. Στεφάνια Τούρκεβιτς.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία της δεκαετίας του 30 της Ουκρανής συνθέτριας Στεφάνια Τούρκεβιτς. Όμως, στην άλλη μεριά τώρα του κόσμου, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, το πρώτο έργο της οπερατικής τριλογίας του Γκλάς για τους μεγάλους άνδρες που άλλαξαν την ιστορία δεν είναι ασφαλώς μια όπερα που ακολουθεί κάποια πλοκή αφήγηση. Το έργο αυτό, Einstein on the Beach, που στην πραγματικότητα είναι περισσότερο έργο του Wilson, που απλώς ο Γκλάς γράφει τη μουσική, είναι ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναθεώρησης, αν θέλετε, στον 20ο αιώνα, της φόρμας και του μέσου. Κάποιος το περιέγραψε σωστά σαν ένα ρολόι από εκείνα των οποίων φαίνεται ο μηχανισμός και κανείς μπορεί να διακρίνει περισσότερο το μηχανισμό παρά τους δείκτες και την ώρα. Ίσως και μονάχα το μηχανισμό. Ένα αφαιρετικό έργο που ακουμπά το σύμπαν του Άινστάιν, όμως όχι μέσα από κάποιο είδους βιογραφία ή στιγμιότυπα της ζωής του, αλλά μέσα από την ιστορία του 20ου αιώνα.

Και κλείνουμε με ένα έργο από ένα διαφορετικό παράλληλο σύμπαν της Cindy McTee, το όνειρο του Αϊνστάιν. Εδώ πλέον χάνουμε το συνεχές του χρόνου, καθώς παρελθόν, παρόν και μέλλον αναμειγνύονται, ενώνονται σε ένα όλο άχρον.

0: Και με το έργο της Cindy McTee φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

καθοδηγούμενοι από τον πιανίστα Jonathan Fjord Bretthold, ξεκινήσαμε σήμερα με το σχήμα του Alfugl. Alfugl, που είναι κάτι μεταξύ φάλαινας και πουλιού. Μυθικό. Και τώρα σε μια μεγάλη απώλεια, η οποία βέβαια έχουμε μάθει να τις λέμε όχι απώλειες, αλλά εμπλουτισμό. Πάμε να θυμηθούμε τον αξέχαστο Αμπντούλα Ιμπραήμ.

το άλμπουμ Cape Town Revisited. Abdullah Ibrahim, η Dollar Brand, με τη σύνθεση του Σοβέτο. Ο Abdullah Ibrahim, γεννημένος βέβαιος Adolf Johannes Brandt, τον Οκτώβριο του 1934. Είπαμε ότι ήταν γνωστός και είναι γνωστός και με τα δύο ονόματα, και Dollar Brandt. Είναι αυτός ο νοτιοαφρικανός πιανίστας και συνθέτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες. Η μουσική του αντανακλά πολλές από τις μουσικές επιρροές της παιδικής του ηλικίας στις πολυπολιτισμικές περιοχές του λιμανιού του Cape Town, που κυμαίνονται από παραδοσιακά αφρικανικά τραγούδια μέχρι το gospel της εκκλησίας και τα ράγκας, μέχρι και πιο μοντέρνα όμως jazz αλλά και δυτικά στυλ. Ο Ibrahim θεωρείται η κορυφαία φυσιονομία στο υποείδος της jazz του Cape Town. Μέσα στη jazz η μουσική του αντανακλά ιδιαίτερα την επιρροή του Thelonious Monk και του Duke Ellington. Είναι γνωστός ιδιαίτερα ως Mannenberg, ένα jazz κομμάτι που έγινε ένας αξιοσημείωτος ύμνος κατά του apartheid. Και αυτό ακούμε τώρα.

Κάποτε συζητούσαν δημοσιογράφοι με τον Νέλσον Μαντέλα για τη μουσική, τις μουσικές επιρροές και για διάφορα είδη, τοπικά ή διεθνή, γιατί η jazz είναι jazz. Και γύρισε και τους είπε, εσείς λέτε Μπετόβεν, αλλά εμείς έχουμε κάτι καλύτερο ή εξίσου, τέλος πάντων. Καλό. Ο πατέρας της Νότιας Αφρικής λοιπόν αναφερόταν στον Αμπντουλάχ Ιμπραήμ, αυτόν τον πιανίστα της jazz που εστιάζουμε σήμερα. Παίρνουμε αφορμή βέβαια από τον πρόσφατο χαμό του. Καταγόμενος, όπως είπα νωρίτερα, από το Cape Town, αναγκάστηκε να εξοριστεί λόγω του apartheid. Αλλά βέβαια συνέθεσε και έργα, όπως νωρίτερα το Mannenberg που το ακούσαμε. Και ο Ιμπραήμ συνέχισε να σπουδάζει μουσική αρκετά χρόνια βέβαια στην νεανική του περίοδο και προμηθευότανε δίσκους στη jazz από Αμερικανούς. Και αυτό γινόταν στις αποβάθρες του Cape Town, του λιμανιού. Μου θυμίζει βέβαια αυτό το κλασικό, το ότι πολλοί από εμάς των γεννημένων δεκαετία του 60 πηγαίναμε και αγοράζουμε στο Μοναστηράκι δίσκους που δεν κάναν εισαγωγές στις κορυφαίες εταιρείες και τους βρίσκαμε από τις αναχωρήσεις των Αμερικανών που δουλεύανε στη βάση της Λιφάδας, στη βάση του Ελληνικού όπως λέγαμε. Και εκεί βρίσκαμε διάφορα καλούδια τα οποία δεν μπορούσαμε να τα βρούμε στην ελληνική αγορά, στην αθηναϊκή τέλος πάντων. Και αυτή ήταν η αιτία που οδήγησε και τους φίλους του να του δώσουν το παρατσούκλι dollar. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος γιατί dollar brand, εντάξει το brand είναι το πατρικό, το γονικό του όνομα. Το dollar ήταν επειδή, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος γιατί dollar brand, εντάξει το brand είναι το πατρικό, το γονικό του όνομα. Το dollar ήταν επειδή πήγαινε και με ένα δολάριο αγόραζε.

και κατά την εποχή του Apartheid, δεκαετία του 60, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, εκτός βέβαια μια σύντομη επιστροφή στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 70 και παρέμεινε συνέχιση βέβαια στην εξορία μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών είχε εκτεταμένες περιοδίες σε όλο τον κόσμο και εμφανίστηκε μαζί με μεγάλους καλλιτέχνες καταξιωμένους της jazz, Max Roach, Carlos Ward, Randy Weston και άλλες κλασικές ορχήστρες στην Ευρώπη. Εδώ εμείς θα πάμε να θυμηθούμε τη δική του σύνθεση με αφορμή βέβαια ανάμνηση του Duke Ellington και γι' αυτό το αφιέρωσε Dedication to Duke Ellington. Abdullah Ibrahim.

εντυπωσιακό και δύσκολο να μπει σε αυτόν τον στίβο της jazz σε ηλικία 15 χρονών, πράγμα το οποίο το έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 40 και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο. 10 χρόνια αργότερα είχε καθιερωθεί στη σκηνή της jazz με το καλλιτεχνικό όνομα, όπως είπα νωρίτερα, Dollar Brand, και εξήγησε γιατί και Dollar, και σχημάτισε το θρυλικό συγκρότημα Jazz Epistles, επιστολές δηλαδή της jazz, στο οποίο συμμετείχαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, άλλοι συμπατριώτες όπως ο Χιούμα Σακέλα, που είχαμε ένα αφιέρωμα πρόσφατα για αυτόν, τον μεγάλο τρομπετίστα, τον οποίο συναντήσαμε κιόλας, και ο Γιώνας Γκουανγκουά. Λοιπόν, το συγκρότημα έμεινε μακριά από την πολιτική μουσική, αλλά το σκληρό το κλίμα έγινε αυτό μετά τη σφαγή του Sharpeville το 1960. Ήταν οι θηριωδίες βέβαια του καθεστώτος του Apartheid της Νότιας Αφρικής. Και ήταν αυτή η αιτία που όθησε τον Ibrahim να φύγει από τη Νότια Αφρική παρέα με την τραγουδίστρια Σάτιμαντ Μπεντζαμίν, η οποία έγινε και η σύζυγός του. Ήταν jazz τραγουδίστρια η Σάτιμα Μπέα Μπεντζαμίν έγινε το όνομά της, και κάναμε μαζί και δύο παιδιά. Και μάλιστα ένας εξ αυτών είναι ο Jean Gray, underground rapper στην αμερικάνικη σκηνή. Και η Σάτιμα Μπέα Μπέντζαμιν, αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγός του ήταν αυτή που τον σύστησε στη Ζυρίχη, στο Duke Ellington. Είναι, και γι' αυτό μάλιστα έχει και μεγάλη αγάπη και αφιέρωσε και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα, Dedication to Duke Ellington. Αν σε συστήνει ο Ellington, θα ανοίξει και όλες τις πόρτες του jazz οικοδομήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, πράγμα το οποίο έγινε βέβαια, γιατί ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ένας μεγάλος τέτοιος μουσικός να τον συστήνει στο αμερικάνικο κοινό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός που τον επηρέαζε, του άρεσε και είχαν μαζί κάποια φιλία. Το επόμενο κομμάτι είναι για τον Coltrane. For Coltrane, Abdullah Ibrahim Idola Brand.

Από ηχογράφηση που έγινε το 1981 στο Βερολίνο, Duke's Memories είναι ο δίσκος, Live at Berlin, και ήταν for Coltrane, για τον Coltrane αφιερωμένο. Αλλά εδώ και στη συνέχεια σμίγει με τον συμπατριό του Hugh Masekela στην τρομπέτα, 12 times 12.

Jazz επιστολές στο σχήμα, καθοδηγούμενο από εδώ τον κορυφαίο Dollar Brand ή Abdullah Ibrahim και Hugh Masekela στη ντρομπέτα, παρέα με τους Jazz Epistles, δηλαδή Jazz επιστολές, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν αναφορά στο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε. Λέγεται At Tin Al-Mu'amalam, έτσι πρέπει να το πρόφερα σωστά, το έχω γράψει. Η θρησκεία είναι θεραπεία και είναι συμπεριφορά. Και συζητούσε για την ισλαμική ηθική, όπως η ταπεινότητα, η μετάνοια και η σημασία του καλού χαρακτήρα. Βέβαια, τα πράγματα τα οποία σε κάθε θρησκεία μπορεί να αλλάξουν και να περάσει από ένα εκρεμές, από τη μία και σε μία άλλη φάση. Εδώ όμως θα προχωρήσουμε εμείς με Γκάφσα, γιατί υπήρχε στην Τινησία ραδιοσταθμός Ράδιο Γκάφσα. Υπόψη ότι η Αφρικανική Ήπειρος άκουγε την άλλη άκρη από την κάτω ή πάνω πλευρά. Γινόταν και με τη Δύση και Ανατολή αυτά, έτσι. Ράδιο Γκάφσα.

ένας συμβολισμός, θα έλεγα, από προσωπική άποψη, έτσι είναι η γνώμη μου, για την καύσα, που στη βερβέρικη διάλεκτο σημαίνει το μέρος το νερό, είναι κάτι σαν όασης. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και για σπαστή τον Μωαμεθανισμό ο μεγάλος Ιμπραήμ, Dollar Brand ή Abdullah Ιμπραήμ, όπως τον ξέρουμε. Τώρα, εδώ από τη τιμή, φοροτιμή στον Fats Domino, Duke Ellington και Thelonious Monk. Fats, Duke and the Monk και ο τίτλος.

για να δώσεις το στίγμα ενός δορυφόρου ή ενός ουράνιου σώματος. Από όσο θυμάμαι πρέπει να δώσεις 3 σημεία στον ορίζοντα πάνω ψηλά. Κάτι τέτοιο ανάλογο επιχειρεί και ο Αμπντούλα Ιμπραήμ. Συνθέτοντας αυτό το κομμάτι που φέρει τίτλο Fats Duke and Monk. Fats Domino, Duke Ellington and Thelonious Monk. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα από την φόρο τιμής στον μεγάλο μουσικό πιανίστα Αμπντούλα Ιμπραήμ, παλαιότερα γνωστό ως Dollar Brand. Και κλείνω με αυτό το οποίο είχε πει κάποια στιγμή, ότι δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει μέλλον. Αλλά εμάς τους μουσικούς της jazz υπάρχει μόνο το παρόν. Ο χρόνος είναι τώρα, τώρα. Γι' αυτό παίζουμε. Ο Τζον Κόλτρεν του είχε πει κάποτε ότι αν έπαιζε σε μια συναυλία σε ένα κλαμπ και έβρισκε τον εαυτό του να παίζει ακριβώς τις ίδιες νότες που είχε παίξει την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, θα σταματούσε. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Μπορώ να πω είμαι πλήρως παρόν όταν παίζω, αλλά αν, λέμε, αν ο διοργανωτής, πράγμα που γινόταν και γίνεται πάντα, με ρωτήσει αν μπορώ να παίξω αυτό που έπαιξα χτες, δεν μπορώ να θυμηθώ τι έπαιζα χτες. Έτσι λοιπόν, και εμείς αποχαιρετούμε παίζοντας αυτό το Maraba Blue. Που Maraba βέβαια, από όσο ξέρω, πρέπει να είναι μέσα στον Αμαζόνιο, κοντά στην πολιτεία Παρά. Μπορεί να παίξει και εκεί, να έφτασε ο μεγάλος μουσικός.

με αυτή την υπέροχη μελωδία Maraba Blue, που είναι σημείο που τέμνονται δύο μεγάλοι ποταμοί στην περιοχή του Αμαζονίου, στο βόρειο άκρο πάνω, κάπου στον δρόμο ή από όταν έρχεσαι από τη Βενεζουέλα, από το Καράκας. Αμπτούλα Ιμπραήμ, ο φιλοξενούμενος σήμερα, θυμηθήκαμε βέβαια λίγα πράγματα από τη ζωή του μουσικά. Αυτό ήταν ο δίσκος από τα της δεκαετίας του 90, Cape Town Flowers. Υπενθυμίζομαι πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με 6 αποσπάσματα από τη μουσική της κωμωδίας Le Nouveau Monde του Γάλλου ηθοποιού και συνθέτη Jean-Baptiste Maurice Quinault 1687-1745. Τα 6 αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα: Εισαγωγή, Εμβατήριο, Γκαβότ, Ροντό, Είσοδος του Έρωτα και της Αυλής του, Καναρί. Παίζει το σύνολο αριών.

Ακούσαμε 6 αποσπάσματα από τη μουσική της κωμωδίας Le Nouveau Monde του Γάλλου ηθοποιού και συνθέτη Jean-Baptiste Maurice Kino 1687-1745. Εισαγωγή, εμβατήριο, γαβότ, ροντό, είσοδος του έρωτα και της αυλής του Καναρί. Έπαιξε το σύνολο Άριον. Επόμενη επιλογή του BBC, το Largo, από τα 5 κομμάτια για πιάνο, έργο 3 του Richard Strauss. Η συλλογή αυτή τυπώθηκε το 1881, όταν ο συνθέτης ήταν 17 μόλις ετών. Ερμηνεύει ο Λιουντμίλ Άγγελοφ.

Ακούσαμε το Λάργκο από τα 5 κομμάτια για πιάνο, έργο 3 του Ρίχαρτ Στράους. Ερμηνεύσει ο Λιουντμίλ Άγγελοφ. Ακολουθεί ο ψαλμός 147 Λάουντα Γερούσαλεμ του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φραντσέσκο Καβάλι 1602-1676. Ερμηνεύει το σύνολο Κοντσέρτο Παλατίνο.

ήταν ο ψαλμός 147 «Λάουντα Ιερούσαλεμ» του Ιταλού συνθέτη, οργανίστα και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Φραντσέσκο Καβάλι, 1602-1676. Ερμήνευσε το σύνολο «Κοντσέρτο Παλατίνο». Επόμενη επιλογή του BBC, το «Πρελούδιο», καθώς και το «Ανταντίνο» και «Μενουέτο» για «Σεπτέτο Χάλκινων Πνευστών» του Ζαν Σιμπέλιους. Ερμηνεύει το σύνολο «Royal Academy of Music Brass Soloists».

Ακούσαμε το πρελούδιο, καθώς και το ανταντίνο και μενουέτο για σεπτέ το χάλκινον πνεύστον του Ζαν Σιμπέλιους. Ερμήνευσε το σύνολο Royal Academy of Music Brass Soloists. Ακολουθούν τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο του Ελβετού συνθέτη και μαέστρου Ρίχαρντ Φλούρι 1896-1967. Τα τρία κομμάτια είναι τα ακόλουθα. Πρελούδιο, ανταντίνο, μενουέτο. Ερμηνεύουν η Σιμπίλ Τσόπ, βιολί, και Ιζαμπέλ Τσόπ, πιάνο.

Ακούσαμε τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο του Ελβετού συνθέτη και μαέστρου Ρίχαρντ Φλουρ 1896-1967. Ερμηνεύσαν η Σίμπιλ Τσόπ βιολί και η Ίζαμπελ Τσόπ πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, μουσική μπαλέτου από την όπερα μπαλέ Ανακρέων του Λουίτζι Κερουμπίνη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μπράτισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λενάρ.

Ακούσαμε μουσική μπαλέτου από την όπερα «Μπαλέ Ανακρέων» του Λουίτζι Κερουμπίνη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διήθυνε ο Όντρε Λενάρ. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο «Μεγάλη σονάτα για πιάνο» σε μιμίζωνα, έργο 41, του βοημού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Ιγνάτς Μόσελες, 1794-1870. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con spirito, menuetto o scherzo με ένδειξη allegro molto, romanza με ένδειξη andante espressivo και rondo με ένδειξη scherzando allegro ma non troppo. Ερμηνεύει σε φορτεπιάνο ο Tom Beggin.

ήταν η μεγάλη σονάτα για πιάνο σε μη μίζωνα, έργο 41 του βοημού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Ιγνάτς Μόσελες, 1794-1870. Ερμήνευσε σε φορτεπιάνο ο Τόμ Μπέγκιν. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφώνια Κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα, Κέχελ 364 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μαεστόζο σε μη ύφεση μίζωνα, αντάντε σε ντο ελάσσονα και πρέστο σε μη ύφεση μίζωνα. Σολίστη είναι ο Γκέτς Ρουστιχ, βιολί, και ο Βέρνα Ερμπρέχτ, βιόλα. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ζαμπρούκεν διευθύνει ο Τσάν Μουνιά.

Ήταν η Συμφωνία Κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα, Κέχελ 364 του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν ο Γκέτς Ρουστίχ, βιολί, και ο Βέρνα Ερμπρέχτ, βιόλα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Ζαμπρούκεν διεύθυνε ο Τσάν Μουνιάν. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 2, έργο 36, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο μόλτο αλέγκρο κονμπρίο σε ρε μίζωνα, λαργκέτο σε λα μίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο και τρίο σε ρε μίζωνα και αλέγκρο μόλτο επίσης σε ρε μίζωνα. Την ορχήστρα των ηλυσίων πεδίων του Παρίσιου διευθύνει ο Φιλίπ Χερβιγιάτ.